0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει.

0: Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
2: Ραδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97.

0: 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Radio Thiva 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
2: Λαχτάρα είναι.
1: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
2: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
1: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
2: Bye bye, μαγείρεμα.
1: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620 80456 και 6940 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620 21880 και 6986 795 211.
3: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12. Delivery 2262-100400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Radio Thiva Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
6: Ραδιο Θήβα 97,5.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
4: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
5: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
6: Φαμίλια Vogelis. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Vogelis. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose. Νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
7: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα.

0: το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
1: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
2: Λαχτάρα είναι.
1: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
2: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
1: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
2: Bye bye, μαγείρεμα.
1: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
3: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Light. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 69 72 317 714.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Μπότοξ ή νέο αμόρε?
6: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22 620 80 510.
7: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22 62 0 24 343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 620 21 601.
8: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Κάποιες φορές μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
4: Follow us on Instagram.
5: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Δηλιώτης 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Δηλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688.
6: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
7: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
8: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
7: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
8: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
9: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
10: Λαχτάρα είναι.
9: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
10: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
9: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα.

0: Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
1: Bye bye μαγείρεμα.
0: Ο Νικόλας ο Ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620 80456 και 6940 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620 21880 και 6986 795 211.
2: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγκλη 16 και επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620 24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
3: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680 41430.
4: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogelis 12. Delivery 2262 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Μπότοξ ή νέο αμόρε?
7: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620 80510.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 0 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
10: Θα βγούμε?
11: Φυσικά.
10: Ακούε ιδέες.
12: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
13: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
14: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
13: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 22620 26672.
15: Ραδιοθήβα 97,5.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση. Στην επιφάνεια βγήκαν όλες οι πληγές. Σιγά σιγά αναρωτήθηκα άμα στα αλήθεια ήθελα. Εγκλωβισμένος

0: 100% μοσχαρίσιο κιμά με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
4: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
3: Έλα βρακά
4: και φτιάξε κατάσταση.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψισταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
4: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
3: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
4: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
3: Ψήθηκες.
4: Έλα βρακά.
3: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27306. Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσίαν των ποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγκλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620 24241. Φούρνος Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
5: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
7: Follow us on Instagram.
8: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
9: Λαχτάρα είναι.
8: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
9: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
8: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
9: Bye bye, μαγείρεμα.
8: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
10: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση.
6: Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1900

0: 97. Η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
0: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
0: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959. Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασσότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασσότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασσότ.gr. Τηλέφωνο 22 680 41 430. Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θιβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22 62 0 21 688.
3: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 25 089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22 620 27 950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 69 72 317 714.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Βουνό.
6: Θάλασσα.
5: Άσπρο.
6: Μαύρο.
5: Κρεατικά.
6: Θαλασσινά.
5: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
6: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
5: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόντα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22 620 28 400 και 69 48 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
7: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε.
8: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλοι μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262 0 80 510.
9: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 024343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262 21 601.
10: Θα βγούμε?
11: Φυσικά.
10: Ακούω ιδέες.
12: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
13: Το Noir Cafe Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
14: Noir Cafe Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
13: Noir Cafe Bar. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 2262 0 266 72.
15: Ραδιο Θήβα 97,5.

0: θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
4: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγκλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνος Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
5: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
6: Λαχτάρα είναι.
5: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
6: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
5: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
6: Bye bye μαγείρεμα.
5: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 6940 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 6986 795 211.
7: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακή.

0: Εισοδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959. Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
1: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
2: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
1: Έλα βρακά
2: και φτιάξε κατάσταση.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
2: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
1: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
2: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
1: Ψήθηκες.
2: Έλα βρακά.
1: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27 306.
3: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θιβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688.
4: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
1: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς, κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο, στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
6: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
7: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
8: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
9: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτη. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτη. Η καλή σα συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
10: Βουνό.
11: Θάλασσα.
10: Άσπρο.
11: Μαύρο.
10: Κρατικά.
11: Θαλασσινά.
10: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
11: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
10: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
12: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
13: Θα βγούμε?
12: Φυσικά.
13: Ακούω ιδέες.
14: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
12: Το Noir Cafe Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
13: Noir Cafe Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι, ζωντανή μουσική και DJs.
12: Noir Cafe Bar. Επαμηνώντα 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72.
15: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
16: Ραδιοθήβα 97,5.

να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620 26800 και 6972 317 714.
5: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησέ το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
6: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγκλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
7: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο και

0: ευχάριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
1: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
2: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
4: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
3: Έλα βρακά
4: και φτιάξε κατάσταση.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
4: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
3: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
4: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα είδη ποτίσματος.
3: Ψήθηκες.
4: Έλα βρακά.
3: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
5: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θιβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
6: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
7: Λαχτάρα είναι.
6: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κανένα ψαράκι?
7: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
6: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
7: Bye bye, μαγείρεμα.
6: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
8: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
9: Follow us on Instagram.
10: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
11: Βουνό.
12: Θάλασσα.
11: Άσπρο.
12: Μαύρο.
11: Κρεατικά.
12: Θαλασσινά.
11: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
12: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
11: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Επαμενόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-028-400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Wolt και Box.
13: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
14: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
15: Φρουτεμπορική παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
16: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
17: Θα βγούμε?
18: Φυσικά.
17: Ακούω ιδέες.
19: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
20: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
21: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
22: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72.
23: Ράδιο Θήβα 97,5.
24: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, εδώ στο ράδιο Θήβα 97,5 και στη δικιά σας αθλητική εκπομπή, την αγαπημένη σας εκπομπή, Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Σας καλωσορίζουμε και σας βάζουμε στην παρέα μας εδώ να δούμε μαζί όλη την αθλητική δραστηριότητα της εβδομάδας, αυτή τη εβδομάδα που θα επακολουθήσει, που είναι πάρα πολύ πλούσια σε όλα τα αθλήματα, όπως κάνουμε κάθε φορά. Ράδιο Θήβα 97,5 και η εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι. Επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Γρηγόρης Παύλου, Μινάς Παπαθωμάς.

0: Να περάσουμε και σε χαιρετισμούς όπως κάνουμε κάθε φορά από αυτήν εδώ την εκπομπή. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην οικογένειά μου που με κάνει ακρόαση, στον Παναγιώτη, στην Βάσο, στον μικρό Σπυρίδωνα, στον Ηρακλή, στην Σοφία. Επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Μινά Παπαθωμά και στην οικογένειά του. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας εκεί στα ξένα, στην Γερμανία, στο Μόναχο που μας ακούνε, στον φίλο μας τον Φώτη, τον Ηλία και τον Γιάννη. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, πιστοί ακροατίες κάθε Σαββατοκύριακο κοντά μας. Στα παιδιά τους ευχαριστούμε. Επίσης να συνεχίσουμε τους χαιρετισμούς μας. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μας τον Άρη, τον Θεοδόρο από την Αθήνα, στον φίλο μας τον Γιάννη, στην Ελένη και στην μικρή Μαρίζα που μας κάνουν ακρόαση. Επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Κώστα τον Κάμερα που μας κάνει την ακρόασή του από τα Βάγια αυτή τη φορά, όχι από την Πορταριά του Βόλου. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας επίσης στα παιδιά και στο Λεοντάρι, στον φίλο μας τον Βασίλη και τον Λουκά που μας κάνουν ακρόαση εκεί στα Ψηλά Βουνά, στον φίλο μου τον Κώστα και γείτονα εδώ του Μινά, το καλό και πιστό ακροατή μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Τα μηνύματα συνεχίζονται και έρχονται βροχή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης να συνεχίσουμε να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον φίλο μας τον Θοδωρή από την Χαλκίδα και τον καλό ρεπόρτε και από την Εύβοια και την Χαλκίδα για τις πληροφορίες που μας δίνει κάθε Σαββατοκύριακο, το τι συμβαίνει στην Χαλκίδα και γενικά στην Εύβοια γύρω από τον αθλητισμό. Σε αυτόν και στην οικογένειά του. Επίσης να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στα παιδιά εκεί που μας ακούνε από την εργασία τους, στον φίλο μας τον Χρήστο με την άσπρη την κλούβα, στον φίλο μας τον Βαγγέλη, στον φίλο μας τον Γιώργο από τον Αλίαρτο, στον φίλο μας τον Λάμπρο από τον Αλίαρτο, σε όλα τα παιδιά εκεί από τον Αλίαρτο που μας κάνουν την ακρόασή τους, ευχαριστούμε πολύ. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στον Χρήστο που μας ακούει και αυτός από την εργασία του, τον Λουκά, όλους τους καλούς φίλους εκεί που μας κάνουν ακρόαση, τους ευχαριστούμε πολύ. Πολλούς χαιρετισμούς. Επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας εκεί στα Βάγια, στον Πέτρο, στη Πετρούλα, στη Κωνσταντίνα και στη Μαρία. Επίσης να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς, που θα είστε και σήμερα κοντά μας σε αυτή την αθλητική εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Η δικιά σας αθλητική εκπομπή κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 2. Από τον πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της Βιωτίας, σε ποιο άλλο, Ράδιο Θήβα 97,5. Μας ακούτε και μέσω ίντερνετ. Ακούμε Μινά και την δικιά σου, τους δικούς σου χαιρετισμούς.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Από ό,τι με ξέρεις φίλε Γρηγόρη, χαζεύω. Χαζεύω στο ίντερνετ, ναι. Έτσι και αυτά μέχρι να ξεκινήσεις να...
0: Βλέπεις και τα μηνύματα που έρχονται εδώ.
1: Ναι, βέβαια. Οι φίλοι μας ακροατές είναι και σήμερα πιστοί στο ραντεβού. Να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την αγάπη τους, γιατί καταλαβαίνεις ότι... Μια εκπομπή για να κρατηθεί χρειάζεται και λίγο αγάπη από τον κόσμο, Γρηγόρη.
0: Ναι, το έχουμε πει αυτό.
1: Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί σε κάθε εκπομπή, φίλοι μας ακροατές, τα μηνύματα πέφτουν βροχή και σε Facebook και, και στο PC μας εδώ πέρα.
0: Στη σελίδα του σταθμού, ναι.
1: Ναι, στη σελίδα του σταθμού, και οπότε είμαστε ευγνώμονες για να τους ευχαριστήσουμε που είναι και σήμερα κοντά μας για να δούμε την αθλητική δράση. Μια αθλητική δράση η οποία Είχε φυσικά να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο μπάσκετ. Μετά το 0-2 που έκανε στην Ρόιγκ Αρένα στην Βαλένθια, έκανε δύο ήττες στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Δεν μπόρεσε να πάρει μια νίκη για να πάει στο Final Four. Ήδη στο Final Four, να πούμε ότι βρίσκονται Ολυμπιακός που κέρδισε με 3-0 την Μονακό. Η Φενέρ που κέρδισε 3-1 χθες το βράδυ στο Κάουνας, έκανε το 3-1 και πέρασε και αυτή στο Final Four της Αθήνας, που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε και αυτή το 3-1 απέναντι στην Χάπολ Τελαβίβ την Πέμπτη στην Σόφια, και έτσι είναι και αυτή στο Final Four και περιμένει τον νικητή του Παναθηναϊκού Βαλένθια που θα πάει σε πέμπτο παιχνίδι την ερχόμενη Τετάρτη στην Ισπανία στη Ρόιγκ Αρένα.
0: Πραγματικό ντέρμπι Μινά θα είναι αυτό.
1: Πραγματικό ντέρμπι.
0: Τελικό, μάλλον όχι ντέρμπι, τελικός πιο σωστά. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε το 2-0, δεν μπόρεσε να το διατηρήσει και να έκανε το τρίτο του παιχνίδι στην έδρα του και να το καθάριζε το παιχνίδι που λέμε, και έφτασε στο σημείο να είναι στο 2-2 τώρα και να κληθούν όλα πλέον στη Βαλένθια.
1: Να σου πω κάτι. Το είχαμε πει ότι θυμάσαι τι είχα πει στην εκπομπή, ότι Γρηγόρη,
0: δεν θα
1: ο
0: Παναθηναϊκός
1: δεν θα έχει εύκολο έργο απέναντι στη Βαλένθια, άσχετα από το 2-0. Θυμάσαι και το έλεγα ότι η Βαλένθια είναι εκρηκτική ομάδα. Η Βαλένθια κρύβει κινδύνους. Και το έκανε και το, ο Παναθηναϊκός φυσικά θα έχει το άγχος, γιατί κατά τα ψέματα εντάξει, η Βαλένθια είναι και υποδόχος ομάδα, αλλά ο Παναθηναϊκός θα έχει το περισσότερο άγχος, διότι έχει 7 αστέρια στην πλάτη, φίλε. Δεν είναι και λίγα,
0: ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι είχε δύο ευκαιρίες και τις απώλειες. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε τα μάτια μόνος του, να το πω ξεκάθαρα και πιο σωστά. Γιατί είχε τις δύο ευκαιρίες τουλάχιστον. Εντάξει, χάνει το ένα παιχνίδι, δεν λέω. Εντάξει, τυχαίνουν και αυτά να το χάσει το ένα παιχνίδι. Αλλά είχα πει ότι η Βαλένθια δεν είναι καθόλου, μα καθόλου αμελητέα ποσότητα. Και αυτό φάνηκε στο γήπεδο. Και το κάνανε οι Βαλεντσιάνοι να φαίνεται εύκολο, διότι επέβαλαν το ρυθμό του. Ο Παναθηναϊκός πήγε να γυρίσει το παιχνίδι προς τα τελευταία λεπτά, όμως δεν τα κατάφερε. Πέμπτο μάτς στην Ρόιγκ Αρένα. Έχεις χαιρετισμούς από το φίλο μας τον Ανέστη τον Τζακύρογλου, που έχει έρθει στη Θήβα.
0: Επίσης πολλούς χαιρετισμούς και σε μένα στον φίλο μας τον Ανέστη. Πιστεύω να μας ακούει.
1: Μας ακούει από το ξενοδοχείο.
0: Από το ξενοδοχείο εκεί.
1: Μας ακούει και έχει έρθει να καλύψει τη Φιέστα το βράδυ.
0: Να πούμε, να πούμε και αυτό, ναι.
1: Ναι, στις 9 η ώρα στην κεντρική πλατεία. Η Θήβα, η ομάδα κάνει τη Φιέστα για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Εμείς θα είμαστε εκεί. Το ράδιο Θήβα θα είναι εκεί. Να πάρουμε δηλώσεις, φωτογραφίες και όλα τα συναφή. Επίσης ο Ανέσης Τσακύρογλου έχει έρθει και θα τραβήξει φωτογραφίες και πλούσιο ρεπορτάζ για το Viva Sport. Θα ανεβεί το βράδυ αργά με πλούσιο φωτορεπορτάζ και ρεπορτάζ ποιοι παραβρέθηκαν και όλα τα συναφή. Θα είμαστε λοιπόν με τον Ανέστη του Τσακύρογλου κάτω για να καλύψουμε την εκδήλωση, όπως και το Ράδιο Θήβα και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά. Να περάσω και εγώ σε δικές μου καλημέρες. Να καλημερίσω, που είπα, το φίλο μας τον Ανέστη τον Τζακύρογλου που μας ακούει, να είναι καλά. Να καλημερίσω την οικογένεια που με έκανε ακρόαση. Ανταποδίδω τις καλημέρες στα παιδιά που είπε ο φίλος ο Γρηγόρης. Σε όλα τα παιδιά να είναι καλά. Πολλές καλημέρες και από μένα. Μεγάλη καλημέρα στο φίλο μας τον Βασιλάκη τον Καραλή από το Μορφοβαθύ στην Αυλίδα που μας ακούει, μας έστειλε και το μήνυμά του. Χαιρετισμού στο φίλο μας τον Γιώργη. Χαιρετισμού στο φίλο μας τον Αντρίκο, στο Γιώργο με τη Μέρη. Στο φίλο μας τον Χριστάρα του Αγίου Θεοδόρου, μας έστειλε το μήνυμά του, να είναι καλά ο φίλος. Και σε όλους και όλους εσάς. Α, και στον Πάρπα τον Γιώργο με τη Χαρούλα από την Αλική την Παραλία που μας ακούνε. Να είναι καλά εκεί, να ρίξουν και καμιά βουτιά, γιατί τώρα καλυτερεύει ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία και καταλαβαίνεις, φίλε Γρηγόρη, λίγες στιγμές δροσιάς μπαίνει το καλοκαιράκι σιγά σιγά. Και καταλαβαίνεις ότι λίγες στιγμές δροσιάς τις χρειαζόμαστε. Γενικά μιλάω.
0: Είναι το μόνο που.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μας μένει.
1: Βεβαίως. Πολλές καλημέρες να στείλουμε, φίλε Γρηγόρη, και στο συνάδελφο το Γιάννη το Γαλανόπουλο από το Μόρφο Ναύπλιο.
0: Ναι.
1: Κάνει και αυτός εκπομπή αυτή την ώρα στο παλιό λαϊκό ραδιόφωνο εκεί στο Ναύπλιο. Να είναι καλά οι συνάδελφοι μαζί με τον Μιχάλη εκεί. Λοιπόν. Πάμε σε ένα τραγουδάκι να περάσουμε, να περάσουμε σε χορηγούς
0: και ναι, μετά σιγά σιγά να ξετυλίξουμε
1: το κουβάρι. Γιατί
0: το
1: έχουμε
0: κουβάρι
1: και,
0: της
1: και μην ξεχνάμε.
0: Ειδησιογραφίας.
1: Γιατί έχουμε και play out σήμερα στη Super League 1. Σημαντικά παιχνίδια. Φυσικά συνεχίζονται και τα play-off ανόδου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Να δούμε και εκεί πέρα τι γίνεται στους δύο ομίλους. Έχουμε να πούμε πολλά. Μείνετε μαζί μας. Εδώ εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας, Γρηγόρης Παύλου, Μινάς Παπαθωμάς. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε, Γρηγόρη.
0: Ναι.

Να περάσουμε σιγά σιγά και στους χορηγούς εκπομπής. Εισαγωγές και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλαγές. Γιάννης Μαργαρίτης και συναγερμοί, αντικλεπτικά συστήματα. Όλα αυτά θα τα βρείτε στη Λοξή Φάλακος 48 στη Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262 080 150. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αθανάσιος Τούτουζας, Αγίου Αθανασίου 5, στο Πυρί της Θήβας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262 027 909. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος. Είναι συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδούς Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2262 029 597 και κινητό τηλέφωνο 694 59 75 725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε το νέο μας ιχθυοπολείο, η Ψαροπούλα, συνοδός Αγίου Νικολάου 15. Εκεί θα συναντήσετε ποιότητα και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψάρια όλων των ειδών. Επίσης, στο νέο μας ιχθυοπολείο υπάρχουν νοπά αλλιεύματα, ψητά ψαρικά. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τηλεφωνικά τα ψάρια της επιλογής του. Επίσης, δεχόμαστε παραγγελίες για οικογενειακά τραπέζα και εκδηλώσεις. Τα τηλέφωνα του ιχθυοπολείου που μπορείτε να επικοινωνήσετε για να παραγγείλετε τα ψαρικά σας είναι 694-1561-626 και ένα σταθερό τηλέφωνο 2262-70-1019. 694-1561-626 το κινητό και ένα σταθερό τηλέφωνο 2262-70-1019. Το νέο μας ιχθυοπολείο στην Θήβα, η Ψαροπούλου Αγίου Νικολάου 15. Στο παντοπολείο της Μαρίας, στη Νέα Θήβα, στην οδό Βάρναλη 26, θα βρείτε όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας, όπως ψωμί της ημέρας και καφέ, πολλά τοπικά προϊόντα, επίσης φρούτα και λαχανικά της εποχής. Ό,τι πραγματικά χρειάζεται ένα σπίτι για την καθημερινότητα. Το κατάστημα είναι ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκτός Κυριακής, στο παντοπολείο της Μαρίας, στη Νέα Θήβα, στην οδός Βάρναλη 26. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους χορηγούς για την ευγενή τους χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή τους.

Να περάσουμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε και πάλι μαζί με την ροή της αθλητικής ειδησιογραφίας μας. Πάμε σε ένα τραγουδάκι ακόμα και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Ξεκινάμε την αθλητική μας περιήγηση. Μινά, ξεκινάμε.
1: Ναι, ξεκινάμε. Πλούσια δραστηριότητα, φίλε Γρηγόρη.
0: Να ξεκινήσουμε κάπως ανάποδα σήμερα, όχι με τα διεθνή πρωταθλήματα που ναι, τα έχουμε πρώτο πυλόν που εξελίζονται.
1: Τα έχεις πρώτο πυλόν, όλα. Ναι, όλα πρώτο πυλόν τα
0: είναι
1: έχεις.
0: Εδώ, τα έχω όλα έτοιμα. Ξεκινά εσύ με τα.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε να σε άλλα αθλήματα, ναι.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από το πόλο, φίλε Γρηγόρη.
0: Ναι,
1: να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, να πούμε στους φίλους μας ακροατές ότι στο πόλο. Να πούμε καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε την, να ξεδιλίξουμε το κουβάρι, να πούμε καταρχήν πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά στο Χριστόφορο. Είναι το Αγίου Χριστοφόρου, σε Γρηγόρη.
0: Πολλά χρόνια πολλά.
1: Προστάτης των οδηγών να μας προστατεύει πάντα όλους. Και να έχουμε υγεία, τίποτα άλλο.
0: Χρόνια αυτό, πολλά σε όλους.
1: Πολλοί χρόνοι εορτάζοντες και να έχουν υγεία.
0: Χρόνια πολλά και από εμάς σε όλους τους που εορτάζουν σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: Χριστόφορους.
1: Πάμε ναι, να πάμε. Ακούσουμε λιγάκι τα ημιτελικά. Έχουμε πάμε στο πόλο play-off. Σήμερα έχουμε, φίλοι ακροατές, στις 5 η ώρα το απόγευμα Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Αύριο έχουμε επίσης 5 η ώρα Παναθηναϊκός Απόλλωνας της Σμύρνης. Και να πούμε ότι η ρεβάνς ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι 16 και 17 του μηνός. 16 του μηνός έχουμε Βουλιαγμένη Ολυμπιακός επίσης 5 η ώρα και 17 του μηνός έχουμε Απόλλωνας Σμύρνης Παναθηναϊκός 8 η ώρα το βράδυ. Αυτό όσον αφορά στο πόλο στους άντρες. Να πάμε τώρα στις γυναίκες στο πόλο να δούμε τι γίνεται. Στα play-off του πρωταθλήματος έχουμε σήμερα στις 2.30 ώρα το μεσημέρι Άνω Γλυφάδας ΠΑΟΚ. Αύριο Άλιμος Εθνικός Πειραιός στις 6 ώρα το απόγευμα. Στις 12 του μηνός έχουμε δύο αναμετρήσεις. 2.30 ώρα ΠΑΟΚ Άνω Γλυφάδας και 7.30 ώρα το απόγευμα Εθνικός Πειραιός Άλιμος. Αυτά είναι τα παιχνίδια στα play-off. Πάμε τώρα στα play-out να δούμε τι γίνεται. Και εδώ πέρα έχουμε ματσάκια. Σήμερα έχουμε δύο αναμετρήσεις. Στις 1.30 ώρα το μεσημέρι η Νέα Πατρών θα υποδοθεί το Ρέθυμνο και 7 η ώρα έχουμε το Ηλιούπολη Νέα Πατρών. 13 του μηνός είναι η Ρεβάν στα δύο παιχνίδια. Στις 12 η ώρα το πρωί έχουμε Ρέθυμνο Νέα Πατρών και 7 η ώρα το απόγευμα Νέα Πατρών Ηλιούπολη. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε άντρες και γυναίκες στο πόλο. Σημαντικά παιχνίδια. Και εδώ. Για τα κορίτσια μας εδώ στην, και για τους άντρες. Αυτά όσον αφορά, φίλοι ακροατές, στο πόλο. Να πάμε τώρα στο handball να πούμε ότι εδώ πέρα έχουμε
0: το 1-1, έχει γίνει,
1: το 1-1 έχει γίνει ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ που κέρδισε στον έδρα του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός ανταπέδωσε στην έδρα της ΑΕΚ και έκανε το 1-1.
0: Να πούμε επίσης, Μινά, στο handball, και συγγνώμη που σε διακόπτω, έχουμε και παγκόσμιο πρωτάθλημα στο handball με την Ελλάδα να παίζει με την Ολλανδία μέσα και έξω. Το ένα παιχνίδι θα γίνει εδώ στη Χαλκίδα συγκεκριμένα και το επόμενο θα γίνει στην Ολλανδία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα πάντα του handball.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά
1: να δούμε
0: και
1: οι γυναίκες
0: μας,
1: εκεί πέρα τι θα γίνει, γιατί είναι πάμε. Σημαντικά τα παιχνίδια.
0: Θα είναι προκριματικά ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για την τρίτη φάση, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο handball.
1: Ναι. Να πάμε τώρα στο βόλεϊ. Να δούμε εδώ πέρα, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 2-1 στις νίκες απέναντι στον ΠΑΟΚ. Επικράτησε με 3-2 σετ στις 4 του μηνός, 4 Μαΐου. Το επόμενο παιχνίδι είναι σήμερα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό 5.30 ώρα το απόγευμα. Στις 3 νίκες να πούμε είναι στην Volley League ο πρωταθλητής στο Volley. Σημαντικά τα παιχνίδια και εδώ. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι το κατέκτησε στις γυναίκες το Volley, να δούμε αν θα το κατακτήσει και στους άντρες, γιατί και εδώ τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Ενώ στο Να πούμε ότι έχουμε και το, στο μπάσκετ έχουμε το Champions League, το Final Four. Έχουμε την ΑΕΚ να
0: διεκδικεί
1: το τρόπαιο, φίλε.
0: Το τρόπαιο, γιατί, σήμερα, ναι.
1: Γιατί προχθές επικράτησε τη Σουνικά Χαμάλαγα στην Μπανταλώνα. Ουνικά Χαμάλαγα 65-78 και Ρίτα Στενερίφη 87-69.
0: Ένα παιχνίδι που είναι σήμερα, μηνά, να γίνει στις 9 η ώρα το βράδυ. ΑΕΚ Ρίτας για την πρωτιά και για το πρωτάθλημα
1: για
0: στο
1: Champions League.
0: Και για την τρίτη θέση παίζει Ουνικάχα Τενερίφη, άλλο ένα παιχνίδι που είναι πάλι σήμερα στις 6 ώρα. Ο μικρός τελικός θα το ονομάσουμε.
1: Είναι μικρός τελικός, ναι, να δούμε.
0: Ουνικάχα Τενερίφη.
1: Ναι, να δούμε. Η ΑΕΚ, καλή επιτυχία να τη ευχηθούμε, Γρηγόρη, γιατί είναι σημαντικό το παιχνίδι που θα παίξει.
0: Ναι, απέναντι στη Ρίτα. Η Ρίτα είναι από την Λιθουανία. Ομάδα πολύ καλή, έμπειρη κι αυτή. Είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα εκεί στην Λιθουανία, πίσω από τη Ζαντική της Κάουνας. Έχει εξαιρετική πορεία και στο πρωτάθλημά της. Και εξαιρετική πορεία έκανε και στο Champions League που αντιμετωπίζει σήμερα την ΑΕΚ. Να δούμε τι θα γίνει.
1: Σημαντικά παιχνίδια.
0: Σημαντικά παιχνίδια.
1: Να πούμε ότι
0: 9 και 6 ώρα το απόγευμα και 9 η ώρα ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και στην Ρίτας για το Champions League.
1: Να πούμε τώρα στην Ευρωλίγκα, όπως είπαμε, Παναθηναϊκός Βαλένθια 86-89, Ζαλγκύρης Κάουνας Φενέρ στην παράταση 90-94. Η Φενέρ έκανε εδώ πέρα το 3-1. Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 81-87, η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε, έκανε το 3-1. Ενώ να πούμε την ερχόμενη Τετάρτη, 13 του μηνός, έχουμε Βαλένθια Παναθηναϊκός στις 10 η ώρα το βράδυ, είπαμε, στη Ρόγκα Αρένα, πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και φυσικά το ένα ζευγάρι έχει βγει που θα παίξει στις 22 του μηνός. Το ένα παιχνίδι θα είναι σε 6 ώρα και το άλλο θα είναι σε 9 λογικά. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, ημιτελικός στην Ευρωλίγκα, 22 του μηνός στις 6 ώρα το απόγευμα. Και το άλλο παιχνίδι λογικά, όπως είπαμε, θα είναι στις 9 ώρα το βράδυ.
0: Περιμένουμε ή τη Βαλένθια ή το Παναθηναϊκό.
1: Ή τη Βαλένθια ή το Παναθηναϊκό.
0: Θα παίξει με τη Ρεάλ. Εμείς Ολυμπιακός Φενέρ, όπως το πες. Ναι.
1: Σωστό. Ολυμπιακός Φενέρ, δύσκολο παιχνίδι.
0: Εμάς το παιχνίδι θα είναι στις 6 ώρα μηνά το απόγευμα.
1: Ναι. Δύσκολο μάτς.
0: Δύσκολο παιχνίδι, ναι.
1: Γιατί η Φενέρ θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί το στέμα της.
0: Ναι, μας έχει κάνει κάποιες ζημίες η Φενέρ την πρώτη φορά που παίξαμε φέτος στην Ευρωλίγκα. Αλλά τη δεύτερη φορά, γιατί λείπανε και από αυτούς παίχτες τη δεύτερη φορά που έγινε. Και έγινε μεταμποδίων το δεύτερο παιχνίδι. Θυμόσαστε ότι είχε βάλει νερά το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εκεί πέρα και δεν έγινε το παιχνίδι, έγινε κάποια άλλη στιγμή που κερδίσαμε άνετα πλέον μετά τη Φενέρ. Είχαν όμως και αυτοί ελλείψεις. Όπως και εμείς το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε, είχαμε και εμείς ελλείψεις. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ δύσκολη μηνά. Δεν είναι καθόλου καταφρόντη. Είναι περσινή πρωταθλήτρια της Ευρωλίγκας, η Φενέρ. Να δούμε τι θα γίνει.
1: Οι ομάδες είναι δύσκολες.
0: Ναι, θα γίνει ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Επίσης και η Ρεάλ που έχει περάσει. Άλλη μια ομάδα δύσκολη και ισπανική.
1: Είναι βαριές φανέλες
0: αυτές. Βαριές φανέλες με ιστορία και
1: δεν
0: οι δύο ομάδες.
1: Δεν τις ομάδες αυτές.
0: Άρα ο Ολυμπιακός θα έχει δύσκολο έργο απέναντι στη Φενέρ. Όπως σας είπα, έχουν ελπίδες και αυτοί πολλές, όπως και εμείς, αλλά έχουν γίνει και καλά παιχνίδια απέναντί τους, όπως σας λέω το τελευταίο παιχνίδι που έγινε. Στο πρώτο παιχνίδι δεν ήμασταν καθόλου καλοί, η Φενέρ επικράτησε άνετα στον Ολυμπιακό. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το προσέξει ιδιαίτερα ο Ολυμπιακός, αν θέλει να προκριθεί στο τελικό, γιατί θα είναι ένα πραγματικά δύσκολο παιχνίδι. Η Φενέρ δεν θα τα παρατήσει καθόλου, γιατί αυτή τη στιγμή, αλλά όσο η Φενέρ όσο και ο Ολυμπιακός, είναι κομπλέ. Οι ομάδες δεν έχουν κάποιες ελλείψεις ή κάποιους τραυματισμούς επίσημους που αυτή τη φορά θα παίξουν κομπλέ και οι δύο ομάδες. Γιατί, όπως σου είπα και στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι, είχαμε ελλείψεις εμείς, μετά είχαν ελλείψεις αυτοί και έγινε αυτό το. Στις νίκες. Μία χάσαμε και μία τους κερδίσαμε εμείς. Θα είναι δύσκολο
1: παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι εγώ πιστεύω, δηλαδή προσωπική μου γνώμη είναι αυτή, εντάξει δεν είμαι μάντης, αλλά πιστεύω φίλε ότι όποια ομάδα περάσει από το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ θα κατακτήσει και το τρόπαιο φέτος.
0: Μπορεί να είναι.
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Έτσι το βλέπω.
0: Μήπως έχουμε τη Φενέρ για δεύτερη φορά.
1: Θα δούμε, θα δούμε. Εντάξει, δούμε ο Ολυμπιακός πάντως, εγώ το λέω και θα το πω, ο Ολυμπιακός με αυτή την ομάδα που έχει και που έχει, που έχει πάει σε 4 Final Four και δεν έχει πάρει κούπα, φίλε, γιατί τα λέω έξω από τα δόντια, θα το πω και τώρα, ο Ολυμπιακός ότι αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα φέτος, για μένα προσωπικά θα είναι μεγάλη αποτυχία.
0: Πέρυσι ήταν πρωταθλήτρια η Φενέρμπαξε, απέναντι στη Μονακό, 70-81 το σκορ, κέρδισε το τρόπαιο απέναντι στη Μονακό. Και στην τρίτη θέση που είχε παίξει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, 97-93, για τρίτη και τέταρτη θέση. Αυτά συνέβησαν πέρσι. Να δούμε φέτος τι θα γίνει. Φέτος είναι διαφορετικά.
1: Είναι διαφορετικά τα πράγματα φέτος.
0: Παιχνίδια.
1: Αλλά κοίταξε, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, οι ομάδες να μην είναι και τόσο καλές, γιατί έχουν αποδυναμωθεί. Αυτό δηλαδή βλέπω. Ότι έχουν αποδυναμωθεί. Δηλαδή σε σχέση η Ρεάλ με πέρσι και με πρόπερσι που είχε ομαδάρα. Όχι ότι και τώρα δεν έχει. Ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι όμως η Ρεάλ που ήταν πριν 2 χρόνια ή 3 ή 1 χρόνο. Έχει αποδυναμωθεί. Αλλά φίλε, είναι αυτό που λέω, ότι αυτές τις ομάδες δεν μπορείς να τις ξεγράψεις εύκολα, διότι έχουν βαριά φανέλα.
0: Ναι, όπως είπαμε, ναι, ήταν πέρσι πρωταθλήτρια απέναντι στη Μονακό. 70-81 το σκορ πέρσι είχε κερδίσει. Φέτος ακούγεται το ενδεχόμενο μηνά να μην γίνει για την τρίτη-τέταρτη θέση παιχνίδι. Να μην γίνει, να γίνει μόνο τελικός. Κάτι τέτοιο ακούγεται.
1: Κοίταξε,
0: δεν ξέρουμε τώρα κατά πόσο είναι επίσημο.
1: Προς το παρόν τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι θα γίνει.
0: Θα γίνει. Ακούγεται όμως ότι δεν χρειάζεται,
1: εκτός
0: λέει, να γίνει
1: το κάνουν
0: από την
1: Ευρωλίγκα
0: να γίνει η τρίτη και η τέταρτη θέση. Δεν έχει πλέον, λέει, σημασία. Εκτός από τον μεγάλο τελικό που θα να δούμε ποιες ομάδες θα πάνε. Ή ο Ολυμπιακός, ή η Φενέρ, ή η Ρεάλ, ή Βαλένθια Παναθηναϊκός, αναλόγως ποιος θα περάσει από τις δύο ομάδες στη τετράδα, για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός μετά την τετράδα που θα παίξουν.
1: Και καλό θα είναι τη στιγμή που είναι στην Αθήνα να το πάρει ελληνική ομάδα, φίλε.
0: Καλά, αυτό δεν εξυπακούεται. Θέλουμε
1: δεν το συζητάμε.
0: Να το πάρει κάποια ελληνική ομάδα, ας είναι και ο Ολυμπιακός, ας είναι και ο Παναθηναϊκός. Δεν μας ενδιαφέρει, εμείς θέλουμε να περάσει ο Παναθηναϊκός. Πολλές ευχές για το επόμενο παιχνίδι που θα δώσει στη Βαλένθια να περάσει. Δεν πάβει να είναι ελληνική ομάδα και να, όπως είπαμε, όπως είπες και εσύ, θα γίνει στην Αθήνα, στο στάδιο που παίζει ο Παναθηναϊκός. Θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία να το πάρει και να το σηκώσει μια ελληνική ομάδα. Θα είναι επιτυχία και θα γράψει τη δικιά του ιστορία στο μπάσκετ, ο αθλητισμός.
1: Και γιατί όχι, Γρηγόρη, πράγμα που είναι δύσκολο, αλλά εγώ θα το πω, γιατί όχι να μην δούμε και ελληνικό τελικό στο τέλος.
0: Αυτό θα είναι ακόμα πιο όμορφο
1: θα
0: πράγμα.
1: Είναι καλό, πιο ωραίο, ακόμα πιο ωραίο.
0: Γιατί θα, είναι, θα διαφημίσουμε τη διοργάνωση, την Ευρωλίγκα, ότι κατάφεραν και πήγανε στο τελικό δύο ελληνικές ομάδες. Και ο καλύτερος ας κερδίσει. Και οι δύο ομάδες είναι δυνατές. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν τις μονάδες τους μέσα αμυνά. Έχουν τους καλούς παίκτες. Δεν μπορούμε να τους αγνοήσουμε και τους μεν και τους δεν. Είναι όμως στην ημέρα που θα βρεθείς. Δεν είναι ρομπότ οι παίχτες να παίζουν
1: να
0: 2 και 3 αυτό παιχνίδια, όπως τώρα ο Παναθηναϊκός, και να τους θεωρούμε κακούς παίχτες, όπως χτες γιουχάρανε, φωνάζανε, κατηγορούσαν τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ρομπότ οι παίχτες. Κουράζονται και αυτοί οι παίχτες. Έχουν ψυχολογική κούραση. Είδανε το 2-0 να γίνεται 2-2 εχθές και η ψυχολογία τους πρέπει να ανεβάσουμε. Και δεν μπορούμε να τους πούμε ότι δεν είναι καλοί. Είναι πάρα πολλές καλές μονάδες έχει ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός. Και είπαμε, είναι η ημέρα που θα βρεθείς. Αν βρεθείς στη σωστή ημέρα, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός. Δεν φτάσανε τυχαία στην Ευρωλίγκα ή αγωνίζονται εδώ και τόσα χρόνια με το Παναθηναϊκό, με τις κατακτήσεις του και ο Ολυμπιακός επίσης. Πολύ καλή πορεία που κάνει στην Ευρωλίγκα.
1: Είναι αυτό που έχω πει.
0: Είναι ένα παιχνίδι, είναι όπως θα σου κάτσει ημέρα.
1: Ναι,
0: πολύ
1: είναι
0: απλά.
1: Είναι αυτό που έχω πει. Ότι. Δεν φτάνει μόνο να είσαι στα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας καλός. Το γαμπρό τον ξυρίζουν, φίλε, στο Final Four.
0: Εκεί
1: για μένα
0: είναι
1: προσωπικά.
0: Εκεί είναι όλα τα.
1: Εκεί πρέπει να τα δώσεις όλα και να είσαι καλός. Τι να το κάνω
0: τώρα,
1: να βγαίνεις πρώτος, όπως έκανε καλή ώρα Ολυμπιακός πέρσι. Και τα είχα πει στην εκπομπή και τα έχωσα στην εκπομπή και σε μερικούς
0: και πήραμε
1: δεν
0: τρίτη θέση.
1: Αλλά
0: και πήραμε
1: εδώ
0: τρίτη
1: πέρα
0: τρίτη
1: λέμε
0: θέση,
1: τις αλήθειες, όσο και αν δεν αρέσει και δεν αρέσει σε μερικούς, εδώ πέρα λέμε τις αλήθειες. Γιατί μας στέλνανε μηνύματα και γιατί τα λέτε και γιατί αυτό. Εμείς τα λέμε όλα στην εκπομπή. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα όποιος θέλει να πει και τη δική του γνώμη και αυτά. Και
0: εδώ είμαστε, την ακούμε.
1: Να έρθει στο στούντιο. Να
0: ή και τηλεφωνικά
1: στούντιο,
0: την ακούμε.
1: Να βγάλουμε στον αέρα. Να έρθει αυτός να κάνει την εκπομπή. Να δει πόσο δύσκολο είναι να είσαι πίσω από ένα μικρόφωνο και να λες την γνώμη σου στον αέρα. Γιατί, Γρηγόρη, όλοι νομίζουν ότι εμείς εδώ είναι εύκολα τα πράγματα. Εμείς εδώ δεν είναι εύκολα τα πράγματα όταν κάνεις μια ραδιοφωνική εκπομπή, φίλοι ακροατές. Γιατί, διότι το έχουμε ξαναπεί και θα το πούμε, πρέπει να ξέρεις τι θα πεις και πώς θα το πεις για να ακουστεί έξω. Αυτό ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, φίλε.
0: Όχι, είναι πολύ
1: και
0: είναι,
1: δεν μπορεί. Δηλαδή πρέπει να έρθει στο στούντιο για να δει κανονικά από την, δηλαδή την εκπομπή.
0: Από την αρχή
1: ζωντανά,
0: πώς γίνεται η εκπομπή. Ναι,
1: να δει πώς γίνεται η εκπομπή. Δεν μπορούν να μας καταλάβουν. Αυτό είναι το θέμα. Και το θέμα είναι το εξής. Γιατί να γυρίσω σε αυτό που έλεγα. Τι να το κάνω να είσαι πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια στην Ευρωλίγκα και στα play-off να είσαι πεθαμένος.
0: Και
1: ή
0: να είσαι
1: πεθαμένος, είναι στο Final Four να είσαι πεθαμένος. Πέρσι ο Ολυμπιακός πήγε με τη Μονακό στο Final Four. Έπαιξε με τη Μονακό. Έπαιξε έναν αγώνα που όλοι ήταν κατώτατοι των μετρίων. Μόνο Φουρνιέ το πάλεψε.
0: Αυτό λέω.
1: Μόνο Φουρνιέ το πάλεψε.
0: Αυτό είπα και εγώ. Λέμε, ότι πρέπει, είναι ένα παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει δύο παιχνίδια. Έχει το τελικό που έχει να παίξει τώρα με τη Βαλένθια, που γι' αυτό είναι, για τον Παναθηναϊκό είναι τελικός αυτό το παιχνίδι. Αν θέλει να περάσει στην τετράδα του Final Four, είναι τελικός. Αλλά είναι ένα παιχνίδι αυτό και ένα που μετά θα κοιτάξει να περάσει τη Ρεάλ. Είναι δύο παιχνίδια που είναι τελικοί για τον Παναθηναϊκό. Όπως και εμάς με τη Φενέρ. Δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια καθόλου. Αλλά είναι, όπως είπα για πολλωστή φορά, είναι η ημέρα που θα βρεθείς. Αν βρεθείς στη σωστή ημέρα, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να
1: σωστό,
0: δούμε,
1: σωστό,
0: να
1: σωστό.
0: Δούμε τι θα
1: να
0: γίνει.
1: Τι θα,
0: ναι. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εύχομαι και την επιτυχία αυτό. Και αυτό που είπε η Μινά, το επαυξάνω κι εγώ, ότι μακάρι να βρεθούν δύο ελληνικές ομάδες και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός απέναντι. Απέναντι να, οι δύο αντίπαλοι αιώνιοι όσο στην Ελλάδα αλλά όσο και στην Ευρωλίγκα, θα είναι μεγάλη τιμή για την Ευρωλίγκα.
1: Και επιτέλους να σπάσει αυτή η κατάρα, Γρηγόρη, που κρατάει χρόνια. Ποια είναι αυτή η κατάρα? Θα την πω ευθύς αμέσως, ότι ο πρώτος δεν παίρνει ποτέ Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Αυτή η κατάρα πρέπει να σπάσει κάποια στιγμή. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα
0: να είσαι πρώτος στην κανονική.
1: Γιατί κακά τα ψέματα, όπως και να το κάνουμε, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν τα πιο γερά ρόστερ τώρα στην, δηλαδή στην Ευρωλίγκα
0: και στην Ευρωλίγκα,
1: ναι. Έτσι. Και μαζί με τη Φενέρμπαχτσε είναι οι τρεις ομάδες που έχουν τα πιο γερά ρόστερ. Λοιπόν, αν δεν καταφέρεις δηλαδή να πάρεις και με αυτή την ομάδα Ευρωλίγκα, και συζητάω για τον Ολυμπιακό, που αυτή η κατάρα, δηλαδή το να πας σε 4 Final Four και να μην καταφέρνεις να παίρνεις κούπα, ρε φίλε, για μένα είναι αποτυχία, συγγνώμη. Δεν γίνεται σε 4 τελικούς τώρα και να μην μπορείς να.
0: Και να είναι όλα τυχαία. Και
1: λοιπόν,
0: να τυχαίνει συνέχεια. Κοίτα, μία φορά πες ότι ήταν τυχαίο. Όταν επαναλαμβάνεται όμως,
1: ναι,
0: δεν είναι τυχαίο. Όταν επαναλαμβάνεται μία υπόθεση, δεν είναι τυχαίο.
1: Φίλε, το θέμα είναι ότι επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται. Δεν είναι μία φορά να πω ένα παιχνίδι και αυτά. Όπως είπες, οι παίκτες δεν
0: είναι. Είναι ένα παιχνίδι, δεν είναι ρομπότ.
1: Συμφωνώ,
0: ναι.
1: Αλλά. Όμως δεν γίνεται να έχεις πάει, ρε φίλε, σε 4 Final Four και δεν μπορείς να πάρεις μία κούπα από τα 4 Final Four. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Ναι, εκεί έχεις
1: δίκιο. Κάτι φταίει.
0: Εκεί κάτι φταίει. Έχεις δίκιο. Ο Παναθηναϊκός αντίθετα είναι καλύτερος, αλλά χτες όμως οι οπαδοί του, αφού το στήριξαν και περιμένανε να γίνει ανατροπή, δεν έγινε και μετά αρχίσανε και γιουχάρανε και κάνανε τους παίκτες. Είπαμε, οι παίκτες δεν είναι ρομπότ. Έχουν και αυτοί τη ψυχολογική κούραση. Γιατί προσπαθεί και ο Παναθηναϊκός να βρεθεί στην τετράδα. Του έκατσαν. Ναι, δύο αποτελέσματα, ναι, του έκατσαν. Δεν ήταν τόσο καλός. Δεν πρόσεξε οι άμυνες, τα μυρηντικά rebound, τα επιθετικά. Δεν ήταν τόσο εύστοχος ο Παναθηναϊκός. Του έκατσε αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει τώρα. Έχει μπροστά του ένα τελικό απέναντι στη Βαλένθια που πρέπει να το περάσει για να πάει στο Final Four. Τελείωσε. Δεν έχει άλλα περιθώρια.
1: Είναι
0: είχε το 2-0 υπέρ.
1: Είναι
0: αποτυχία, αλλά δεν τα καταφέρει,
1: φίλε, γιατί ποτέ μια ομάδα από το 2-0 δεν έχει αποκλειστεί.
0: Και
1: δηλαδή, άμα το κάνει αυτό, θα είναι πρώτη φορά στα χρονικά της Ευρωλίγκα που ομάδα έχει πάρει το 2-0.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: και
1: αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, που τα απευχόμαστε εμείς. να αποκλειστεί. Αλλά λέω, εάν πραγματοποιηθεί αυτό και περάσει η Βαλένθια, θα έχει κάνει μια τεράστια ανατροπή η ομάδα της Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός θα είναι η μοναδική ομάδα που από το 2-0 δεν μπόρεσε να πάει στο Final Four, έστω να πάρει ένα μάτσο να πάει στο Final Four.
0: Όχι μόνο αυτό, το 2-0 το έκανε και εκτός έδρας. Γιατί δεν έπαιζαν συντέδρα του Παναθηναϊκού, γιατί η Βαλένθια είχε πάρει το break.
1: Αυτό, ακόμα...
0: Μα δύο παιχνίδια τα έκανε εκτός έδρας και μέσα στην Ισπανία μπόρεσε και έκανε το 2-0. Και ήρθα μετά στην Αθήνα και έκανε.
1: Μα είναι πιο βαρύ, ρε φίλε Γρηγόρη, διότι. Δηλαδή, λες 0-2, λες τώρα εντάξει.
0: Μία νίκη θα πάρει.
1: Μα να χάσεις και τα δύο παιχνίδια στην έδρα σου με 20.000 κόσμο. Δηλαδή,
0: πάρα πολύ κόσμο.
1: Φίλε, είναι βαρύ. Είναι βαρύ. Δηλαδή, περιμένει ο κόσμος στην έδρα σου να κάνει το. Δηλαδή, να πάρει έστω ένα παιχνίδι από
0: ένα παιχνίδι.
1: Δεν σου λέω και τα δύο παιχνίδια να τα κέρδιζε. Γιατί ένα, άμα έπαιρνε, θα ήταν στο Final Four τώρα. Αλλά και τα δύο παιχνίδια να τα χάσει. Δηλαδή. Ένας αγνώριστος Παναθηναϊκός.
0: Ένας αγνώριστος πραγματικά και δηλαδή... είναι δυνατό το ρόστερ του. Έχει καλούς παίκτες, πολύ δυνατό το ρόστερ, όπως και του Ολυμπιακού, έτσι και του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω μην να βρεθήκανε σε τόσο κακιά στιγμή.
1: Αλλά
0: ήταν άστοχοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Είπαμε αυτά, είναι, πώς το λένε, είναι απλές αναφορές που κάνουμε, Γρηγόρη. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτά που βλέπουμε, ναι, και όλος ο κόσμος.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ πιο βαριά από τη φανέλα από τη Βαλένθια. Δεν το συζητάμε. Αλλά ποτέ, ποτέ, το τονίζω αυτό, ποτέ δεν περνάνε οι βαριές φανέλες. Μετράνε, αλλά πρέπει να παίξεις κιόλας, φίλε.
0: Ναι, ναι. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Σωστό. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι.
0: Και επανερχόμαστε.
1: Αρκετά σχολιάσαμε Ευρωλίγκα και τέτοια.
0: Πάμε σε ένα τραγουδάκι
1: και επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγο.
0: Με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας.

0: Εδώ είμαστε και πάλι μετά.
1: Αλαλού μου βάζεις, αλαλού.
0: Αλαλού με αυτά που είπαμε και με αυτά που γίνονται πάει και το τραγούδι. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που παίζουμε τα τραγούδια. Αυτό ήταν στοχευμένο το τραγούδι για αυτά που είπαμε και για αυτά που γίνονται γενικά στην Ελλάδα. Πάμε Μινά, συνεχίζεις.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στη στοίχημα GBL στο μπάσκετ, να δούμε και εδώ.
0: Έχουν βγει και εδώ τα play-off.
1: Έχουν βγει τα play-off. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε στην επόμενη φάση, φίλε Γρηγόρη. Έκανε το 2-0 απέναντι στο Περιστέρι. Περιστέρι ΠΑΟΚ 72-77 και ΠΑΟΚ Περιστέρι 91-79. Να πούμε το πρόγραμμα τώρα. Στις 13 του μηνός έχουμε τα προημιτελικά Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου στις 5 η ώρα το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις 14 του μηνός, στις 6 και 4 έχουμε ΑΕΚ Άρης. Στις 15 του μηνός, Παναθηναϊκός Μύκονος, 5 η ώρα το απόγευμα στο Telecom Center. Κολοσσός Ρόδου, Ολυμπιακός, 4 και 4. Άρης ΑΕΚ στις 17 του μηνός, στις 5.30 ώρα το απόγευμα. Και την ίδια ημέρα, στις 6 ώρα το απόγευμα, Μύκονος, Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα play-off στο μπάσκετ. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-0, πέρασε την ομάδα του Περιστερίου και θα βρεθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης για το πρωτάθλημα. Αυτά όσον αφορά και για την στοίχημαν GPL. Έχουμε τα play-off, είπαμε, του πρωταθλήματος. Γρηγόρη,
0: Να πάμε μία που είμαστε σε μπάσκετ, σε μονοπάτια μπάσκετ, να πάμε εδώ λίγο στα εχώρια και στα δικά μας εδώ πέρα, στην ΑΕΣΚΑΣΕ. Έχουμε play-off και εδώ. Όσον αφορά στην ΑΕΣΚΑΣΕ, έχουμε την πρώτη αγωνιστική ημέρα στα play-off του μπάσκετ. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή.
1: Έχουμε τηλεφωνική γραμμή.
0: Πάμε σε μουσικούλα και επανερχόμαστε και πάλι μαζί.

0: 5. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Ανέστη τον Τζακύρογλου, που μας έκανε την τιμή να έρθει από την πρωτεύουσα, την Αθήνα, για να καλύψει την φιέστα με πλούσιο ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό για το Viva Sport, τη φιέστα του ΑΟΘΙΒΑ το βράδυ για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Φίλε Ανέστη, καλημέρα, καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα σας, πολύ καλά τα λέτε, την ακούω την εκπομπή σας, είσαστε άψογοι και οι δύο, και ο Γρηγόρης και ο Μινάς Παπαθωμάς.
0: Σε ακούει ο Γρηγόρης, εδώ μου είπε.
2: Σε ακούω
0: εδώ.
2: Ανέστη, καλώς όρισες, καλώς ήρθες στην Ποιωτεία και στη Θήβα μας.
1: Καλώς σας βρίσκω, ημέρα σήμερα των οδηγών.
2: Των οδηγών, ναι.
1: Άγιος Χριστόφορος.
2: Άγιος Χριστόφορος.
1: Ημερολόγιο δείχνει 9 Μαΐου του έτους 2026, ο ΑΟΘΙΒΑ γιορτάζει την άνοδό της, την επιστροφή στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία μετά από μια συγκλονιστική χρονιά. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σηκώσουν το τρόπαιο του πρωταθλητή στην Α κατηγορία της ΕΠΣ Βιωτίας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης σήμερα εδώ, στην κεντρική πλατεία της Θήβας. Να είστε όλοι εδώ πέρα, μια πόλη, μια ομάδα, ένας τίτλος.
0: Βεβαίως, ιστορική άνοδος, φίλε Ανέστη, για την ομάδα της Θήβας.
1: Να τα λέμε τα καλά.
0: Ναι, εννοείται.
2: Όπως λέμε και τα κακά, Ανέστη, λέμε και τα καλά και τα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν.
1: Η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης.
0: Α, μπράβο.
1: Να τα ξέρετε αυτά, να τα ξέρετε.
0: Βεβαίως. Τι έγινε, εσείς, σε βλέπουμε και πέρα με τα ρεπορτάζ με αυτά.
1: Εντάξει, Τρίτη Κυριακή που έρχομαι στη Θήβα.
0: Βεβαίως.
1: Είδαμε το παιχνίδι με τον Κιθερώνα το 3-1, τον τελικό κυπέλλου το περασμένο τριήμερο της Πρωτομαγιάς, και σήμερα εδώ να δούμε, να κάνουμε και εμείς την...
0: Πάντως δεν μπορώ...
2: Θα σε κάνουμε βιωτό, Ανέστη. Θα σε κάνουμε εδώ στη Θήβα.
1: Ρε φίλε,
2: μόνιμο κάτοικος. Είναι όμορφη πόλη η Θήβα.
1: Όχι μόνο...
2: Έχει πολλές ομορφιές.
1: Δύο πόλεις ιστορικές. Τα Μέγαρα και η Θήβα. Έχουν μεγάλη ιστορία.
0: Σωστό.
2: Ναι, μεγάλη ιστορία.
0: Πάντως δεν μπορώ να πω, την πόλη μας την αγαπάς ιδιαιτέρως.
1: Ναι ρε φίλε. Βέβαια, λογικό είναι.
0: Σωστό.
2: Έχει πολλές ομορφιές η πόλη μας. Γι' αυτό τη τιμάνε πολύ και την θυμώνται πολύ τη Θήβα. Έχει βέβαια κάποιες ατέλειες που σιγά σιγά διορθώνονται όλα και παραμένει μια όμορφη πόλη. Και τώρα προπαντός το Μάιο μήνα είναι φοβερή. Στην πλατεία εκεί με τα πλατάνια, με τις καφετέρες, είναι ένα πολύ ωραίο τοπίο για να απολαύσεις το καφέ σου ή το φαγητό σου ακόμα.
1: Χαιρετίσματα και στον Σπύρο και στον Γιώργο τον Τζούνιορ και στον Γιώργο τον Πέπα, στο σταθμό σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και μια πολύ καλή επαγγελματική, θα έλεγα, για σας ακούω με τα καλά λόγια που λέτε.
0: Λοιπόν, Ανέστη, θέλω να σχολιάσουμε λίγο την άνοδο της Θήβας. Η Θήβα που επιστρέφει στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Έχουμε πει ότι σε αυτές τις ομάδες δεν τους αρμόζουν τα τοπικά πρωταθλήματα και πρέπει τουλάχιστον το ελάχιστο, εγώ θα πω, να είναι στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία και πάνω.
1: Βέβαια, και να μην ξεχάσουμε ότι γιορτάζει τα 60 χρόνια της σήμερα η Θήβα, έτσι.
0: Ναι, σωστό.
2: Από την ίδρυσή της, ναι.
1: Βέβαια,
2: πολύ
1: βέβαια.
2: Σωστά, ναι.
1: Όλο επιτυχίες έχει και στον νικητικό τους, με παιχταράδες σε επίπεδο Β και Γ εθνικής κατηγορίας και στην ΔΕΛΤΑ εθνική κατηγορία. Ο κόσμος αγαπάει την ομάδα, πρέπει να είναι κοντά στην ομάδα. Ο πρόεδρος, μην ξεχνάτε ότι η ομάδα πέρσι προσπάθησε να μην αγωνιστεί στο πρωτάθλημα το τοπικό, αφού είχε προβλήματα. Όμως την ξελάσπωσε το δίδυμο, ο Δημήτρης και ο Γιώργος Μανόπουλος.
0: Σωστό.
1: Έχουν μεγάλο έργο στην άνοδο της ομάδας, αλλά και στον κόσμο της ομάδας του ΑΟΘΙΒΑ, που πραγματικά επιστρέφει και θα μείνει εκεί, και γιατί όχι παραπάνω. Αυτό που χρειάζεται, να φτιαχτεί λίγο το γήπεδο λιγάκι στις εξέδρες, το γήπεδο και τα δημοσιογραφικά θεωρία.
2: Να μεγαλώσει λίγο περισσότερο.
0: Τα δημοσιογραφικά θεωρία, ειδικά φίλε, είναι θέμα μεγάλο.
1: Συγγνώμη, είναι απαράδεκτη να έρχεται ένας δημοσιογράφος από Αθήνα να κάνουν ρεπορτάζ, δημοσιογράφοι με κάμερες κλπ. Και αυτά τα δημοσιογραφικά θεωρία είναι απαράδεκτα, είναι ντροπή για ντροπή, όχι για τη Θήβα, για το Δήμο, γιατί ο Δήμος το ελέγχει. πρέπει να δώσουν ένα τόνο στα δημοσιογραφικά θεωρία και λίγο στο κήπεδο, γιατί

0: Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
1: Ναι, το θέμα είναι...
0: Μέχρι εκεί, γιατί αγαπάω τον Γιώργο τον Αναστασίου, τον Δήμαρχο. Είναι εξαιρετικό παιδί, κάνει πολύ μεγάλο έργο στην πόλη του και του δίνω τα συγχαρητήριά μου και σε όλους τους, και στο δίδυμο τον Δημήτρη και τον Γιώργο τον Μανόπουλο, ότι πραγματικά είναι εξαιρετικά παιδιά.
1: Μα το θέμα είναι, ναι, το θέμα είναι ότι πρέπει να τα λέμε όμως εμείς τα προβλήματα, Ανέστη, να, κάτι να γίνει,
2: να ακούγεται.
1: Για να ακούγεται, για να φτιαχτούν. Αλλιώς άμα δεν τα λέμε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Ήρθανε άνθρωποι από την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα και είδαμε σε άσχημο, όχι μόνο κι εγώ, ήρθανε και άλλα παιδιά και πήγαν για να μπουν στα δημοσιογραφικά θεωριά και δεν μπορούσαν να μπουν μέσα.
1: Σωστό.
0: Είναι απαράδεκτα.
1: Σωστό. Ναι, βέβαια.
0: Δώσει λίγο το τόνο εκεί, λίγο στα δημοσιογραφικά θεωριά, ο Δήμος. Και από εκεί και πέρα όλα γίνονται. Και να φτιάξει και λίγο τώρα η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί όσα παιχνίδια γίνονται στη ΘΥΒΑ, στη ΓΑΜΑ Εθνική, ο παρατηρητής θα γράφει στο φιλοαγώνα αυτές οι ζημιές. Αυτά, κάποια ζημιά, γιατί είναι, ο νόμος τώρα του ΚΑΠ είναι διαφορετικός. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Λίγο τα δημοσιογραφικά, λίγο τα μέσα.
2: Θα τα γράφει όλα, ναι.
0: Τα αποδυτήρια, βέβαια. Είναι, και για την ομάδα είναι καλό αυτό να φτιαχτούν λίγο τα αποδυτήρια. Γιατί. Άσε, να μην πω καλύτερα.
1: Είναι ο νόμος τέτοιος, ναι, όχι, να σου πω κάτι. Πρέπει.
0: Τώρα, εφόσον βγήκε η ομάδα ΓΑΜΑ Εθνική, χρειάζονται κάποιες.
1: Πρέπει να τα λέμε, φιλέ. Πρέπει να τα λέμε αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Εννοείται. Αυτά πρέπει να ακούγονται και δεν είναι κακό να ακουστούν, γιατί εντάξει, εμείς έχουμε δει κάποια πράγματα και απλά λέμε ότι πρέπει στην πορεία να κάτι να φτιαχτεί αυτό.
0: Η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης, να το ξέρετε αυτό.
1: Εννοείται.
0: Δεν λέμε ψέματα, μόνο αλήθειες τα λέμε στο ράδιο ΘΥΒΑ. Μόνο αλήθειες, τίποτα άλλο.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή σας τα λέμε εμείς το βράδυ στην κεντρική πλατεία.
1: Να είσαι καλά, φιλέ.
2: Έγινε.
1: Έγινε.
2: Ευχαριστούμε πολύ,
1: Ανέστη.
2: Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Αυτός ήταν ο φίλος μας, ο Ανέσης Τσακίρογλου. Μινά, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι ή θα συνεχίσουμε?
1: Πάμε σε ένα τραγουδάκι,
2: πάμε σε ένα τραγουδάκι
1: και μετά να πάμε σε κάτι τοπικά που έχουμε εδώ,
2: ναι.
1: Σε κάτι ειδήσεις άλλες,
2: ναι. Και για την ΑΕΣΚΑΣΕ που ξεκίνησα και σταμάτησα,
1: ναι, ναι,
2: να,
1: ναι,
2: συνεχίσουμε και εκεί τι γίνεται, γιατί έχουμε και στην ΑΕΣΚΑΣΕ play-off και play-out.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Πριν περάσουμε να δούμε το πρόγραμμα της ΑΕΣΚΑΣΕ, τα play-off και play-out που σας είπαμε, να πάμε λίγο στους χορηγούς της σημερινής μας εκπομπής. Εισαγωγές και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλαγές Γιάννης, Μαργαρίτη, συναγερμοί, αντικλεπτικά συστήματα, όλα αυτά θα τα βρείτε στη Λοξή Φάλακο 48 στη Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-080-150. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αθανάσιος Τούτουζας, Αγίου Αθανασίου 5 στο Πυρί της Θήβας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-027-909. Πάμε και στον επόμενο μας χορηγό. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνου, συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδούς Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-029-597 και ένα κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Πάμε και στον επόμενο μας χορηγό. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο μας ιχθυοπολείο Η Ψαροπούλα, συνοδός Αγίου Νικολάου 15. Εκεί θα συναντήσετε ποιότητα και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψάρια όλων των ειδών. Επίσης, στο νέο μας ιχθυοπολείο υπάρχουν νοπά αλλιεύματα, ψητά ψαρικά. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τηλεφωνικά τα ψάρια της επιλογής του. Επίσης, δεχόμαστε παραγγελίες για οικογενειακά τραπέζα και εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για, με το κατάστημα 694-1561-626 και ένα σταθερό τηλέφωνο 2262-7010-19. 694-1561-626 και 2262-7010-19. Να επικοινωνήσετε με το κατάστημα Αγίου Νικολάου 15 στην Ψαροπούλα για το φρέσκο ψάρι της πόλης μας. Πάμε στον επόμενο μας χορηγό. Στο παντοπολείο της Μαρίας θα βρείτε όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας. Επίσης ψωμί και καφέ της ημέρας. Επίσης πολλά φρούτα και λαχανικά της εποχής. Πραγματικά ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι για την καθημερινότητα. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στο παντοπολείο της Μαρίας, στη Νέα Θήβα, οδός Βάρναλη 26 το κατάστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για την ευγενή τους χορηγία και την εκτίμηση προς την εκπομπή μας. Πάμε στα play-off και play-out. Στα play-off και play-out, από όλων Λιβαδιάς και η ΠΑΕ δηλαδή, χρειάζονται μία νίκη ακόμα για να πανηγυρίσουν την παραμονή στην κατηγορία. Όσον αφορά τα play-off, πρώτη αγωνιστική, Τελεθεριακός Πρωτέας Χηματαρίου έχουν το 1-1. Σήμερα θα γίνει το τρίτο παιχνίδι, είναι στις 1 και 4 προγραμματισμένο για τα play-off της πρώτης αγωνιστικής. Ενώ η δεύτερη αγωνιστική είναι ο Άρης Αφίκλειας με τον Αστέρα Λιβερίου για την παραμονή που είναι στο 0-3 υπέρ του Αστέρα Λιβερίου, που και αυτός χρειάζεται μια νίκη για να παραμείνει. Η δεύτερη αγωνιστική όσον αφορά τα play out, Αθλητικός Σύλλογος Καρισίας από όλη Λιβαδιάς στις 1.30 ώρα και, το άλλο παιχνίδι είναι Γυμναστικός Σύλλογος Ιτέας ΠΑΕ Λιλαντίων στις 5 ώρα το απόγευμα σήμερα, που έχει κάνει ήδη το 0-3 και ο Απόλλων Λιβαδιάς και η ΠΑΕ Λιλαντίων απέναντι στο Αθλητικό Σύλλογο Καρισίας και στην Ιτέα για την παραμονή στην κατηγορία όσον αφορά την ΑΕΣΚΑΣΕ. Είναι η δεύτερη αγωνιστική στα play out αυτά τα παιχνίδια που αναφέραμε τώρα. Και στα play-off, όπως είπαμε, Τελεθριακός Πρωτέας Χηματαρίου σήμερα στις 1 και 4. Μινά, πάμε σε ένα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Σίσκο συνέτριψε το παρελλήνιο ρεκόρ με διανόητο χρόνο στα 200 μέτρα ύπτιο. Να πούμε τώρα για το Γυμναστικό Σύλλογο της Αντίκυρας 2024. Θα περιμένουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα βόλεϊ αγοριών K18, προημιτελική φάση στον δεύτερο όμιλο. Την Τετάρτη 13/5 Γυμναστικό Σύλλογο Αντίκυρα Άρη στις 5 ώρα το απόγευμα και στις 8 ώρα έχουμε Άθλος Οριστιάδας Ήφαιστος. Την Πέμπτη 14 του μηνός Άθλος Οριστιάδας Άρη, Γυμναστικό Σύλλογο Αντίκυρα Ήφαιστος. Την Παρασκευή στις 3 ώρα Γυμναστικό Σύλλογο Αντίκυρα Άθλος Οριστιάδας και Άρη Ήφαιστος στις 6 ώρα το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Αντίκυρας. Να πούμε τώρα το μέλλον ότι ξεκινά εδώ. Έλα στο Girl Tryouts του Λεβαδιακού και γίνε μέλος της ομάδας 23-24/5 για τα κορίτσια γεννημένα έως το 2012 για γυναική αποδοσφαιρική ομάδα. Τώρα να πάμε σε κάτι άλλο που έχουμε. Γενική είσοδος 10 ευρώ στον αγώνα με τον Όφη για την ομάδα του Λεβαδιακού. Η ΠΑΕ Λεβαδιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η διάθεση των εισιτηριών του αγώνα της 5ης αγωνιστικής στο play-off του πρωταθλήματος Τίχημαν Super League με αντίπαλο τον Όφη στο Δημοτικό Στάδιο Λάμπρος Κατσόνης 13 του μήνος την ερχόμενη Τετάρτη 5 η ώρα ξεκινάει αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου. Η ομάδα μας δίνει το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς στο γήπεδό της και η σπουδαία φετινή προσπάθεια της αξίζει ένα τελευταίο χειροκρότημα πριν να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Τώρα, με εξαιρετικές εμφανίσεις και σημαντικές διακρίσεις, ολοκληρώθηκε η συμμετοχή των αθλητριών της ρυθμικής γυμναστικής του συλλόγου μας του ΓΑΣ Λιβαδιάς στο 7ο Διεθνές Τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής Ειρηνικά που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα στις 29 Απριλίου στις 3 Μαΐου. Οι αθλήτριες του συλλόγου μας παρουσίασαν εξαιρετικά προγράμματα, αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας, το ταλέντο και την αγωνιστικότητά τους. Η συμμετοχή τους επισφραγίστηκε με κατακτήσεις θέσεων στο βάθρο, αλλά και σημαντικές παρουσίες στην προνομιούχο οκτάδα των κατηγοριών τους. Επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανωδική πορεία του Τμήματος Ρυθμικής Γυμναστικής του ΓΑΣ Λιβαδιάς, συγκεκριμένα οι αθλήτριες που συμμετείχαν ήταν κατηγορία Seniors Α, η Ρόι Μπαϊνό, η Βαλέρια πήρε τρίτη θέση στην μπάλα, 8η θέση στο Στεφάνι, 10η θέση στο σύνθετο ατομικό. Κατηγορία Seniors B Level, η Εμμανουλίδη, η Ελισάβετ, πρώτη θέση στην μπάλα, δεύτερη θέση στο Στεφάνι και δεύτερη θέση στο σύνθετο ατομικό. Η Παπαθανασίου, η Γιώτα, δεύτερη θέση στην μπάλα, τέταρτη στο Στεφάνι, πέμπτη στο σύνθετο ατομικό. Κατηγορία Pre-Juniors 2013 Α Level, η Αλεξανδράκου, η Πανωρέα, δεύτερη θέση Κορίνες, τρίτη θέση στο σύνθετο ατομικό, πέμπτη θέση στο Στεφάνι και πέμπτη θέση στην μπάλα. Η κατηγορία Pre-Juniors 2013 Παναγιώτου η Ευαγγελία, τέταρτη θέση Κορίνες, έβδομη θέση στο Στεφάνι, ένατη θέση στο σύνδετο ατομικό. Κατηγορία Kids 2017 η Βλάχου, η Δήμητρα πήρε 24η θέση στο Σκινάκι, 31η θέση στο σύνδετο ατομικό, 40η θέση στην μπάλα, 46η θέση στο ελεύθερο. Η Νικολοπούλη Παρασκευή, 41η θέση στο σύνετο ατομικό, 41η θέση στην μπάλα, 41η θέση στο σκηνάκι και 45η θέση στο ελεύθερο. Η Τσόλα, η Αναστασία, 28η θέση στο ελεύθερο, 36η θέση στο σύνετο ατομικό, 36η θέση στην μπάλα και 42η θέση στο σκηνάκι. Κατηγορία Μίνι Σιμανιταρά, η Χαρά, ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και συμμετοχή του συλλόγου στο απαιτητικό διαγωνισμό Strike, ένα θεσμό του υψηλού επίπεδου με συμμετοχή των πρωταθλητριών των 26 συλλόγων από όλη τη χώρα. Να πούμε οι αθλήτες που συμμετείχαν για το ΓΑΣ Λιβαδιάς: η Αλεξανδράκου Πανωρέα, η Εμμανουηλίδου η Ελισάβετ, η Κυριακή η Θεοδόρου, η Μαριάνθη η Νικολαίδη, η Ευαγγελία η Παναγιώτη, η Παναγιώτα η Παπαθανασίου, η Ήρυδα Ρεντίφη Κυπρέου και η Βαλέρια Ρόιμπα Ινό. Το διοικητικό συμβούλιο του συγχαίρει θερμά και συνεχίζει δυναμικά την πορεία του. Αυτά και όσον αφορά και την ΓΑΣ Λιβαδιάς. Τώρα, για τον Εθνικό Αγίου Δημητρίου, καλούμε όλα τα εγγεγραμμένα email τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 8 η ώρα στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο Κοινοτικό Μέγαρο του Αγίου Δημητρίου με θέματα απολογισμός χρονιάς που πέρασε, προκήρυξη διενέργειας αρχιερεσιών καθώς συμπληρώθηκαν τα τρία έτη σχεδιασμός της νέας χρονιάς. Λοιπόν, κάτι άλλο που έχουμε. Ο Δήμος Λεβαδέων σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή γιορτή του αθλητισμού στη Δάβλια στις 9 Μαΐου σήμερα στις 5.30 ώρα το απόγευμα. Πλατανοθεραπεία Δάβλια Παρνασσού, αγώνες σε δρόμο 500 μέτρα, 5.000 μέτρα και 10.000 μέτρα στις 5.30 ώρα το απόγευμα στη Δάβλια. Αυτά όσον αφορά και το πρόγραμμα της Δάβλιας. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και χθες η ομαδική πεζοπορία και προπόνηση τρεξίματος στο Μοσχοπόδι για το Δήμο της Θήβας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βλέπουμε ανθρώπους από όλες τις ηλικίες ακολουθούν και για να γίνονται κομμάτι αυτής της όμορφης προσπάθειας. Τώρα ο Πάσκη Θερώνας Καπαρελίου είχε στα γραφεία της ομάδας την Γενική Συνέλευση. Δεν έχει βγάλει κάτι νεότερο η ομάδα του Καπαρελίου. Λογικά θα γίνει κάλλη συνέλευση, δεν έχουμε κάτι νεότερο, δεν μας έχουν στείλει κάτι νεότερο. Τώρα στα Βάγια Βιωτίας ο Ασπαβαγιακός χορεύει με στον προαύλιο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου το Σάββατο 27 Ιουνίου με τον Γιώργο Βελισάρη, την Ξένια Βέρα, τον Μιχάλη Μαραγκάκη, τον Σταύρο Ιωαννίδη, τον Άγγελο Ψάρα και την Νάιρα Αλεξοπούλου για την ομάδα του Παμβαγιακού. Αυτό λοιπόν, να πούμε ότι η Δάφνη Ερυθρών κέρδισε με 4-3 τους βετεράνους του Αστέρα Μαγούλας σε μάτς που έγινε την περασμένη εβδομάδα στο γήπεδο της Μαγούλας. Τώρα η ομάδα του Αθλητικού Συλλόγου του Κοκκίνου, ο Σύλλογος, προχώρησε στην κατασκευή των καινούργιων βοηθητικών τερμάτων. Ευχαριστούμε θερμά τον Γιάννη Γεωργίου για την πολύτιμη αφιλοκερδή βοήθειά του στην κατασκευή τους. Φυσικά πολύ σημαντικό, και εκεί πέρα στο Κόκκινο από ό,τι είδα βάφουν και κάνουν και εργασίες για τα παιδιά εκεί, βάφουν τα αποδυτήρια και τέτοια. Και κάνουν και αυτοί εργασίες. Τώρα το 5ο Ypsilantis Trail στις 10 Μαΐου, αύριο, εκεί στα μονοπάτια του Ypsilanti, παίρνουν φωτιά μετά το κάστρο. Οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη φύση και το βουνό εκεί στο Ypsilanti. Trail εμπειρία, δυνατός συναγωνισμός, περιορισμένες θέσεις, κλείσε θέση σήμερα στο 5ο Ypsilantis Trail που γίνεται. Τώρα να πούμε για τον αθλητικό όμιλο των Πλατεών, ότι η διοίκηση του συλλόγου θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 8.30 ώρα το βράδυ στο Δημαρχείο εκεί, από ό,τι βλέπω. Η παρουσία σας και η συμμετοχή σε ανοιχτό συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί λοιπόν τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 ώρα το βράδυ. Να, όποιος θέλει να μπει στη διοίκηση, φυσικά θέματα συνάντηση στα ένα απολογισμό τη φετινή χρονιά, οργάνωση και στελέχωση τη ομάδα εν ώψη τη νέα αγωνιστική σεζόν, καθώς και ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων για την επόμενη μέρα του συλλόγου. Η παρουσίαση και η συμμετοχή όλων είναι σημαντική. Μάλιστα, αυτά εν ολίγη κάποια άλλα θεματάκια που έχουμε. Γρηγόρη,
2: να περάσουμε μηνά στα διεθνή μα πρωταθλήματα που παρουσιάζουν το δικό του ενδιαφέρον, που σιγά σιγά και αυτά πλησιάζουν στο τέλο τη σεζόν, όσον αφορά και την Premier League και την Bundesliga και τη La Liga τη Ισπανία αλλά και την Ιταλία. Στο Championship έχουμε περάσει ήδη σε playoff, θα τα πούμε όλα εδώ με τη σειρά. Πάμε να δούμε την Premier League, τα παιχνίδια που θα μα απασχολήσουν σήμερα. Να δούμε και την αγωνιστική ημέρα. Σήμερα είναι η 36η αγωνιστική στην Premier League. Να δούμε λίγο τα παιχνίδια. Να πούμε ότι έχουμε σήμερα Liverpool Chelsea στις 2.30, Brighton Wolves στις 5, Fulham Bournemouth την ίδια ώρα, Sunderland Manchester United, Manchester City Bradford, Burnley Aston Villa, Crystal Palace Everton και Nottingham Forest Newcastle. Παιχνίδια που θα γίνουν αύριο αυτά τα παιχνίδια. Το Μπέρν Άστον Βίλα είναι για αύριο και το Κρίστα Πάλας Έβερτον. Επίσης αυριανά παιχνίδια είναι το Νότιχα Φόρεστ με την Νιουκάστρ που είναι στις 4 η ώρα. Η Γουέσχαμ με την Άρσεναλ είναι αύριο στις 7.30 και την Δευτέρα Τότεναμ Λίτς, για να ολοκληρωθεί η 36η αγωνιστική της Premier League. Πάμε μηνά να δούμε βαθμολογία.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στη βαθμολογία. Άρσεναλ 71, Manchester City Arsenal 76, συγγνώμη, Manchester City 71, Manchester United 64, Liverpool Aston Villa 58, η Bournemouth έχει 52, η Brentford 51, η Brighton 50, η Chelsea, η Everton και η Fulham 48, η Sunderland 47, η Newcastle 45, η Leeds 43 μαζί με την Crystal Palace, η Nottingham Forest έχει 42, η Tottenham 37, η West Ham 36, η Burnley 20 και η Wolves 18.
2: Να περάσουμε στην Bundesliga και στο πρωτάθλημα της Γερμανίας. Έχουμε την 33η αγωνιστική που ξεκίνησε από εχθές. Είχαμε αναμέτρηση εχθές το βράδυ σε 9.30. Μπορούσε Ντόρμπου Άιντραχ Φραγκφούρτης 3-2 το αποτέλεσμα. Η 33η αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα με τα παιχνίδια Λειψία Σαν Πάολη στις 4.30. Την ίδια ώρα έχουμε το Στουγκάρδι Μπάγκερ Λεβερκούζεν. Επίσης έχουμε Άουσμπουργκ Γκλάντμπαχ την ίδια ώρα. Χόφενχάιμ Βέρτε Βέρμις. Φόλσμπουργκ Μπάγκερ Μονάχου, το παιχνίδι αυτό είναι στις 7.30 ώρα. Ενώ αυριανά παιχνίδια έχουμε Αμβούργο Φράιμπουργκ στις 4.30, Κολονία Χάντεχάιμ την ίδια ώρα και Μάτς Ούνιο Βερολίνο στις 8.30, για να ολοκληρωθεί η 33η αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα και το πρωτάθλημα της Γερμανίας. Πάμε να δούμε και εδώ βαθμολογία.
1: Λοιπόν, στη βαθμολογία εδώ η Μπάγκερ Μονάχου έχει 83, η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει 70, Λειψία 62, Μπάγκερ Λεβερκούζεν 58 μαζί με τη Στουτγκάρντι και την Χόφενχάιμ. Η Φράιμπουργκ έχει 44, η Άιντραχτ έχει 43, η Άουσμπουργκ έχει 40, η Μάιντς έχει 37, Γκλάντμπαχ έχει 35, Αμβούργο 34, Ιουνιόν Βερολίνο 33, Κολονία Βέρντε Βρέμις 32, Βόλσμπουργκ 26 μαζί με τη Σαν Πάουλη και Χάιντενχάιμ 23.
2: Πάμε στην Ισπανία και στο πρωτάθλημα της Ισπανίας, στην La Liga. Εδώ έχουμε την 35η αγωνιστική που ξεκίνησε από εχθές. Έχουμε Λεβάντες Οσασούνα 2-2 το τελικό αποτέλεσμα για την 35η αγωνιστική. που συνεχίζεται σήμερα με τα παιχνίδια Έλτσε Αλαβές σήμερα στις 3 ώρα, Σεβίλη Εσπανιόλ 5 και 4, 7:30 έχουμε το παιχνίδι Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα, στις 10 η ώρα το βράδυ Ρεάλ Σοσεϊδά Μπέτις, ενώ αυριανά παιχνίδια έχουμε Μπάγερ Βιγιρεάλ στις 3, Ατλέτικο Μπιλμπάο Βαλένθια στις 5 και 4, στις 7:30 έχουμε Οβιέδο Χετάφε, στις αυριανό παιχνίδι στις 10 η ώρα το βράδυ έχουμε ντέρμπι, κλασικό ντέρμπι εδώ, Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης. Βέβαια δεν έχει βαθμολογική σημασία το παιχνίδι, αλλά για θέμα γοήτρου ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες, Μπαρτσελόνα Ρεάλ αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ. Και την Δευτέρα κλείνει η αγωνιστική Ράγιο Βαγεκάνο Χιρόνα στις 10 η ώρα το βράδυ, η 35η αγωνιστική για τη Λαλίκα και το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Πάμε μηνά να δούμε και την βαθμολογία που έχει ξεκαθαρίσει ο πρωταθλητής, η Μπαρτσελόνα. Και ακολουθεί η Ρεάλ με 77 φέτος. Δεν ήταν η χρονιά της φέτος.
1: Ο πρωταθλητής αλλά έχει ξεκαθαρίσει.
2: Δεν πάει να είναι ένα ντέρμπι.
1: Ναι, όπως το πες, γιατί έχουν 11 βαθμούς διαφορά η Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μπαρτσελόνα 88, Ρεάλ Μαδρίτης 77. Από εκεί και κάτω η Βιγιαρεάλ έχει 68, Ατλέτικο Μαδρίτης 63, η Μπέτις έχει 53, η Θέλτα 47, η Χετάφε 44 μαζί με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ρεάλ Σοσιεδά 43, ο Σασούνα 42 μαζί με τη Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια 39 μαζί με την Εσπανιόλ, η Έλτσε έχει 38 μαζί με τη Μαγιόρκα και την Χιρόνα, Σεβίλη 37, Λεβάντε 36 μαζί με την Αλαβές και ο Βιέδο 28.
2: Πάμε στο πρωτάθλημα της Ιταλίας, στο καμπιονάτο. Έχουμε την 36η αγωνιστική, παιχνίδι που έγινε χθες. Τωρίνο Σασουόλο 2-1, το τελικό αποτέλεσμα για την 36η αγωνιστική. Η αγωνιστική συνεχίζεται όμως σήμερα. Κάλιαρι Ουντινέζε σήμερα στις 4, Λάτσιο Ίντερ στις 7 η ώρα, Λέτσε Γιουβέντους σήμερα στις 10 παρατέταρτο. Ενώ αυριανά παιχνίδια έχουμε Βερόνα Κόμο στις 1:30, Κρεμονέζε Πίζα στις 4 η ώρα αυριανό και αυτό το παιχνίδι. Την ίδια ώρα έχουμε Φιωρεντίνα Τζένοα και στις 7 η ώρα έχουμε το Πάρμα Ρώμα και στις 10 παρατέταρτο έχουμε Μίλαν Αταλάντα. Ενώ την Δευτέρα Νάπολη Μπολόνια στις 10 παρατέταρτο για την 36η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Ιταλίας. Πάμε βαθμολογία.
1: Βαθμολογία. Ίντερ 82, η Νάπολη έχει 70, η Μίλαν έχει 67, η Γιουβέντους 65, Ρώμα 64, Κόμο 62, Αταλάντα 55, Λάτσο 51, Μπολόνια Σασουόλο 49, Ουντινέζε 47, Τωρίνο 44, Πάρμα 42, Τζένοα 40, Καλιαρί Φιωρεντίνα 37, η Λέτσε 32, Κρεμονέζε 28, Βερόνα 20, Πίζα 18.
2: Να πάμε στο Championship, όπως σας είπαμε και νωρίτερα ότι εδώ έχουμε play-off για να δούμε τη τρίτη ομάδα που θα ακολουθήσει στην Premier League. Millwall με τη Hull έπαιξαν εχθές και ήρθανε 0-0. Το άλλο παιχνίδι είναι στις 11 του μηνός, Millwall-Hull. Και Middlesbrough-Southampton είναι σήμερα το παιχνίδι αυτό και το επόμενο παιχνίδι θα γίνει σε δύο φάσεις. Στις 12 Πέμπτου θα γίνει το άλλο παιχνίδι Southampton Middlesbrough. Σήμερα είναι το πρώτο παιχνίδι. Ναι.
1: Ότι ήδη στην πρώτη κατηγορία έχουν ανέβει οι Coventry και οι Ipswich.
2: Ναι, κατευθείαν. Ενώ αυτές οι ομάδες που παίζουν play-off από την τρίτη θέση μέχρι την τέταρτη θέση είναι οι ομάδες που θα περάσουν μέσω play-off για να ακολουθήσουν τις δύο ομάδες, όπως είπες, την Coventry και την Ipswich, στην μεγάλη κατηγορία, στην Premier League, σαν τρίτη ομάδα από την Championship, που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό εκεί το πρωτάθλημα όσον αφορά το Championship, με πάρα πολλές αγωνιστικές μηνά και πάρα πολύ σκληρό πρωτάθλημα.
1: Πολύ σκληρό πρωτάθλημα.
2: Όσο αναφέρεται, όπως είναι και η Premier League, αλλά το Championship είναι και αυτό πολύ δυνατό πρωτάθλημα.
1: Σωστό.
2: Και σε όλες τις κατηγορίες της Αγγλίας γίνονται δυνατά πρωταθλήματα.
1: Να πούμε, φίλε Γρηγόρη, ότι έχουμε και στη Γαλλία. Να πούμε ότι έχουμε αύριο την 33η αγωνιστική.
2: Ναι.
1: Έχουμε στις 10 η ώρα το βράδυ όλα τα παιχνίδια.
2: Είναι όλα προγραμματισμένα, ναι. Είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, Παρίς Σεζερμέν Μπρέστ, Χαύρι Μαρσέικ, Τουλούζ Λιόν, Οσέρ θα παίξει με την Ίσ, Ρεν Παρίσι, Μέτς Λοριάν, Αντζέρ Στρασβούργο και Μονακό Λίλ. Ενώ να πούμε έχουμε και ξαναβολής παιχνίδια την ερχόμενη Τετάρτη. Δύο ξαναβολής παιχνίδια για την 21η αγωνιστική. 8 η ώρα Μπρέστ Στρασβούργο και 10 η ώρα Λανς Παρί Σεζερμέν. Ενώ όπως είπες είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική. Η τελευταία αγωνιστική είναι 17 του μηνός.
2: Να πούμε Μινά ότι όσον αφορά το κύπελο της Γαλλίας, μια που βρισκόμαστε στη Γαλλία, έχουμε και κύπελο στις 22 του μηνός, στις 10 η ώρα το βράδυ, ανάμεσα στη Λανς και στη Νις. Κύπελο Γαλλίας, που και αυτό είναι προγραμματισμένο για αυτή την ημερομηνία.
1: Ενώ να πούμε στην βαθμολογία, δεν έχει ξεκαθαρίσει εδώ ο πρωταθλητής. Παρί Σεζερμέν 70, Λανς 67, Λιόν 60, η Λίλ έχει 58, η Ρεν 56, Μονακό 54, Μαρσέικ 53, Στρασβούργο 46, Λοριάν 42, Τουλού 41 μαζί με το Παρίσι, Μπρέστ 38, Ανζέρ 34, Χαύρι 32, Ινίς 31, Οσέρ 28, Ινάντι 23 και η Μέτς 16 βαθμούς. Αυτά όσον αφορά και στη Γαλλία.
2: Θέλεις να περάσουμε σε εγχώρια ή να πάμε σε ένα τραγουδάκι?
1: Πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά στα εγχώρια. Ναι. Πάμε.
2: Πάμε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι μαζί μετά το όμορφο τραγούδι της Φέης Ρουμπίνης, οι τελευταίες της επιτυχίες, αυτό και κάποια άλλα. Μην περνάμε σένα.
1: Πάντως δεν μπορώ να πω.
0: Ανεβάζω σήμερα την εκπομπή σιγά σιγά. Δεν πάει η εκπομπή ναι, όπως να είναι. Είναι όλα προγραμματισμένα.
1: Έχεις ρέντα σήμερα, έχεις ρέντα, δεν μπορώ να πω. Μπράβο,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπράβο, Γρηγοράκη.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι για την Elite League ότι η ομάδα του Βίκου Ιωαννίνων ανέβηκε στην παραπάνω κατηγορία, κερδίζοντας την έδρα του Παπάγου, φίλε Γρηγορή.
0: Ναι.
1: Μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα των Ιωαννίνων.
0: Αν και στην, δεν πήγαινε μπροστά στην βαθμολογία Μινά. Δεν πήγαινε μπροστά. Πει, αλλά τα play-off είναι αυτά που καθορίζουν τον πρωταθλητή.
1: Έχουμε πει, Γρηγόρη, όπως είπαμε και πριν, ότι στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό.
0: Ναι, όπως το είπες και εσύ, στο τέλος. Ήταν όμως πιο σταθερή ομάδα.
1: Ναι,
0: και τα κατάφερε και πήγε στην μεγάλη κατηγορία, στην Basket League. Και θα την έχουμε φέτος του χρόνου εκεί.
1: Σωστό. Πάμε στα εγχώρια.
0: Πάμε στα εγχώρια, έχουμε conference, έχουμε play-off, στα play-out και play-off για τον πρωταθλητή που
1: play-out
0: έχει ξεκαθαρίσει, εγώ θα πω μηνά, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως.
1: Εντάξει, ΑΕΚ είναι
0: ότι
1: το φαβορί.
0: Είναι το φαβορί ο ΑΕΚ, είναι πολύ απίθανο ο Ολυμπιακός να μπορέσει να πάρει ακόμα και τα τελευταία παιχνίδια.
1: Ο Ολυμπιακός για να ήλπιζε έπρεπε να κάνουμε διπλό στην Τούμπα. Αλλά
0: παιχνίδι,
1: να μου πεις, είναι δύσκολο. Εντάξει, η ΑΕΚ είναι το φαβορί, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τώρα ο Ολυμπιακός δηλαδή πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω για να.
0: Η ΑΕΚ δεν ξεκίνησε καλά στην πορεία. Στη συνέχεια προς το τέλος της.
1: Αλλά λέμε όπως έχει κατάσταση τώρα. Δηλαδή, αφού βλέπεις τον στον Ολυμπιακό,
0: τα γεγονότα μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: 66 ΑΕΚ, 61 ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε περίπτωση να διεκδικήσει κάτι.
0: Το ξέρει. Απλώς είναι ρυθμιστής των play-offs στις ομάδες αυτές. Δηλαδή
1: ακριβώς
0: για τη δεύτερη θέση πλέον. Είναι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ που παλεύουν για τη δεύτερη θέση. Θα ξεκαθαρίσει, εγώ πιστεύω, σε αυτή την αγωνιστική ο πρωταθλητής, η ΑΕΚ που θα είναι και μαθηματικά πλέον. Η ομάδα που θα περάσει πρώτη, πρωταθλήτρια. Ναι, η ΑΕΚ δεν ξεκίνησε καλά μηνά. Προς το τέλος της σεζόν κάτι πήγε να κάνει και στα play-off πραγματικά πάτησε γκάζι.
1: Να
0: το πούμε έτσι απλά.
1: Καλή,
0: και
1: ναι, μακράν είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Ενώ ο Ολυμπιακός είχε μια σταθερή πορεία, δεν τη λες ότι ήταν και η καλύτερη του χρονιά φέτος. Με
1: γιατί
0: πολλές μεταγραφές, εγώ θα μπορούσα να πω όχι εύστοχες μεταγραφές. Πήρε κάποιους παίκτες, έδιωξε κάποιους, δεν ήταν εύστοχες οι μεταγραφές, δεν του βγήκανε κάποιοι παίκτες, είχε μια σταθερή πορεία μέχρι εκεί. Όσο για τον Παναθηναϊκό, συνεχίζει και φέτος η ίδια χρονιά. Μπόρεσε όμως και πέρασε στη τέταρτη θέση που διεκδικεί και αυτός σε Ευρώπη και ελπίζει και αυτός του χρόνου για κάτι καλύτερο, αν
1: εντάξει,
0: κάνει μεταγραφές.
1: Το είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός από την αρχή θα ήταν ο ρυθμιστής
0: του πρωταθλήματος, αλλά και στα play-off τώρα κάνει
1: ναι,
0: τη δικιά
1: στα
0: του.
1: Στα play-off, ναι, κάνει τη δικιά του προσπάθεια, άσχετα που είναι
0: πίσω,
1: όλες οι ομάδες κάνουν προσπάθεια. Αλλά είχαμε πει ότι δηλαδή η ΑΕΚ είναι πιο σταθερή, παίζει πιο σταθερό ποδόσφαιρο. Τώρα, φιλέ, στα play-off.
0: Στα play-off.
1: Γιατί μην ξεχνάμε, γιατί μην ξεχνάμε
0: δεν
1: ότι ο
0: ΠΑΟΚ
1: και ο Ολυμπιακός δεν είναι σταθεροί. Γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει τα σκαμπανεβάσματά του.
0: Ο ΠΑΟΚ έφαγε και τη σφαλιά από τον Όφη που έχασε στο κύπελο και από εκεί πέρα τον, σαν να τον πήρε από κάτω. Και
1: ο Ολυμπιακός αλλού πατάει, αλλού βρίσκεται. Ο ΠΑΟΚ έχει ανεβοκατεβάσματα και ο Παναθηναϊκός είναι, είπαμε, ο ρυθμιστής. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα μέχρι στιγμή. Αλλά το θέμα είναι ότι το έχουμε πει ότι η ΑΕΚ ήταν φαβορή από την αρχή, άσχετα με την ισοπαλία που πήρε στη Λεωφόρο στο Απόστολος Νικολαίδης απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δείχνει ότι αυτή τη στιγμή είναι η πιο σταθερή ομάδα και δικαίως είπαμε, εμείς είμαστε Ολυμπιακοί, αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εμείς λέμε πάντα την αλήθεια.
0: Όπως είναι τα
1: ότι,
0: πράγματα.
1: Ναι, ότι η ΑΕΚ είναι η πιο σταθερή ομάδα. Και δικαίως βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, φίλε. Τι να λέμε τώρα, ψέματα.
0: Έτσι να πούμε για την στοίχημα Super League, να πούμε για τα play-off που έχουμε. Εδώ έχουμε την τέταρτη αγωνιστική μηνά που θα γίνει αύριο. ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 7.30 ώρα και Ολυμπιακός σε ΠΑΟΚ την ίδια ώρα, 7.30 ώρα. Είναι η τέταρτη αγωνιστική από τις 6 που είναι για να ολοκληρωθεί. Εδώ την βαθμολογία, όπως είπες και εσύ, η ΑΕΚ είναι πρώτη, προηγείται με 67 βαθμούς. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός από 61 βαθμούς που προσπαθούν για την δεύτερη θέση. Και ο Παναθηναϊκός που είναι στην τέταρτη και τελευταία θέση με 51 βαθμούς, που είναι και αυτός μέσα στην Conference League για που διεκδικεί και αυτό εισιτήριο για Ευρώπη.
1: Εντάξει,
0: όπως είναι, τα πράγματα, δεν έχει κάποιο.
1: Εντάξει, τώρα απλά για τη δεύτερη θέση θα την διεκδικήσουν να πάγουμε τον Ολυμπιακό, κατά τα ψέματα.
0: Τώρα, όσο για το Conference League, έχουμε παιχνίδια αύριο και αυτά τα παιχνίδια. Άρης Όφης στις 5 η ώρα το απόγευμα και Βόλος Λεβαδιακός στις 5 η ώρα το απόγευμα.
1: Και εδώ βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει γιατί έχει βγει. Ο Όφη θα είναι που θα διεκδικήσει θέση στην Ευρώπη.
1: Λόγω που είναι και υπερλόγος Ελλάδας.
0: Να πούμε, πετάχει έτσι την βαθμολογία και εδώ στο Conference League. Η Λιβαδιά είναι πρώτη με 25, ακολουθεί ο Άρης με 22, Όφη 20 και ο Βόλος στους 17 βαθμούς. Εδώ είναι το ενδιαφέρον για καλύτερη βαθμολογική θέση όσον αφορά στην πορεία του Conference League. Και στο γκρουπ του υποβιβασμού, για πες μας πώς έχουν τα πράγματα.
1: Στο γκρουπ του υποβιβασμού έχουμε, δεν έχει ξεκαθαρίσει Γρηγόρη τίποτα. Ο Ατρόμητος είναι αυτός που έχει παραμείνει στην κατηγορία σίγουρα. Από εκεί και πέρα η Κηφισιά 34, ο Πανετολικός 31 κάρδιο χτυπούν, διότι το λέω αυτό, Πανσεραϊκός 28, Αστέρας Τρίπολης 28 και η ΑΕΛ 25. Καταλαβαίνεις.
0: Βλέπεις
1: ότι
0: γίνεται πραγματικά χαμός στις τελευταίες θέσεις.
1: Χαμός,
0: και
1: ναι.
0: Προπαντός ανάμεσα στο Πανσεραϊκό και, στον Αστέρα θα μπορούσε να
1: πούμε. Και να πούμε ότι οι φίλοι μας ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν και τα τρία ματσάκια σήμερα από την Κοσμότα TV και από την Νόβα. Δύο ματσάκια στην Νόβα. 4 η ώρα έχουμε Πανσεραϊκός Κηφισιά από το Δημοτικό Στάδιο των Σερών. 7.30 ώρα στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου Ατρόμητος Πανετολικός. Αυτά τα ματσάκια είναι από την Νόβα, υπενθυμίζω, από την Κοσμοτέ TV. Στις 5 η ώρα από το ΑΕΛΕΦΣ Αρίνα Λάρισα Αστέρας Τρίπολης. Βαθμολογία. Ατρόμητος 40, Κηφισιά 34, Πανετολικός 31, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης 28, Λάρισα 25.
0: Να πούμε ότι όσον αφορά τα play-off, τα play-out για το γκρουπ του υποβιβασμού, γίνονται 10 αγωνιστικές. Η σημερινή αγωνιστική είναι η 7η μήνα. Έχουμε άλλες 3 αγωνιστικές.
1: Καταλαβαίνεις,
0: το τι μπορούν να μαζέψουν οι ομάδες που προσπαθούν να σωθούν. Ο Αστέρας Τρίπολης και
1: να
0: ο Πανσεραϊκός.
1: Ότι οι δύο τελευταίες ομάδες υποβιβάζονται στη Super League 2, δηλαδή 13η και 14η θέση, είναι ο υποβιβασμός στην παρακάτω κατηγορία.
0: Μέχρι και ο Πανετολικός Μηνά που βρίσκεται στους 31 βαθμούς πάνω από Πανσεραϊκό και Αστέρας Τρίπολης που έχουν 28, και αυτός ακόμα είναι επικίνδυνος. Γιατί μιλάμε για 3 αγωνιστικές.
1: Ναι, εντάξει, αυτό λέμε ότι
0: είναι
1: δεν
0: η
1: 7η αγωνιστική.
0: Έχουμε άλλες 3 ακόμα. 10 αγωνιστικές ήταν το σύνολο.
1: Δεν έχει ξεκαθαρίσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ποιο θα πέσει. Υπενθυμίζω στην 8η αγωνιστική στις 12 του μηνός. Έχουμε Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Εδώ θα γίνει χαμός. Κηφισιά Ατρόμητος Πανετολικός Λάρισα. Ένατη αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και 10η αγωνιστική, Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά. Και φυσικά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης.
0: Η γνώμη σου, Μινά, ποια ομάδα νομίζεις ότι θα μείνει από την
1: από
0: τα play-out δηλαδή?
1: Κοίταξε να δεις, προσωπική μου γνώμη, πιστεύω, φίλε, ότι σίγουρα θα πέσει η Λάρισα. Προσωπική μου γνώμη είναι αυτή, ναι. Έτσι. Τώρα παίζεται ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και στον Αστέρα Τρίπολης, παίζεται τώρα εκεί πέρα. Αλλά είναι όλοι μέσα στο κόλπο, ρε φίλε. Δεν μπορείς τώρα να πεις. Γιατί τώρα
0: δεν μπορείς να βγάλεις
1: ούτε. Τώρα
0: σου λέω, μέχρι και ο Πανετολικός που έχει 31 σε μία ήττα μπαίνει και αυτό σε περιπέτειες.
1: Ναι.
0: Που δεν θεωρείται. Ψηλά είναι μόνο ο Ατρόμητος και η Κηφισιά που έχουν 40 και 34.
1: Μπαίνει σε περιπέτειες, διότι αν χάσει ο Πανετολικός και κερδίσει ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης, ισοβαθμούν.
0: Ο Πανετολικός παίζει σήμερα μηνά με τον Ατρόμητο. Αδιάφορο Ατρόμητο θα μπορούσα να πω.
1: Αδιάφορο
0: Ατρόμητος. Μόνο για το γόητρο. Αλλά αν ο Ατρόμητος επιθυμεί να πάρει το παιχνίδι και να χαντακώσει το Πανετολικό ακόμα πιο χαμηλά.
1: Αλλά ο Πανετολικός, αν φύγει με το διπλό από το, Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου, πιστεύω ότι θα κάνει σημαντικό βήμα για την παραμονή, φίλε.
0: Και η Κηφισιά παίζει σήμερα με το Πανσεραϊκό. Σημαντικό παιχνίδι μέσα στις Σέρες. Σήμερα το παιχνίδι αυτό στις 4 η ώρα.
1: Ο Πανσεραϊκός που άμα το πάρει ελπίζει, η Κηφισιά από την άλλη είναι, αν κάνει μια νίκη, κάνει ακόμα ένα βήμα προς την παραμονή. Γιατί θα φτάσει στους 37 βαθμούς και μετά ξεφεύγει.
0: Ξεφεύγει, εντάξει, δεν έχει το φόβο για υποβιβασμό. Απλώς ο Πανσεραϊκός χρειάζεται βαθμούς να φύγει από τους 28 βαθμούς. Όπως και ο Αστέρας Τρίπολης που είπαμε νωρίτερα, που έχουν μαζί 28. Αλλά και ο Πανετολικός Παίζει δύσκολο παιχνίδι σήμερα που πρέπει να πάρει και αυτό το παιχνίδι. Είναι στους 31 βαθμούς και δεν είναι καθόλου. Παίζει με τον Ατρόμητο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και ναι. Το επόμενο παιχνίδι μήνα ο Πανετολικός πάει στη Λάρισα. Βλέπεις, θα γίνει πραγματική μάχη. Ο Ατρόμητος, πες ότι μπορέσει να πάρει κάποιο βαθμό από το Ατρόμητο, το επόμενο πρέπει να είναι οπωσδήποτε νίκη, αν θέλει να παραμείνει ο Πανετολικός και να μην βρεθεί σε περιπέτειες που είπαμε είναι ψηλότερα από τις άλλες δύο ομάδες.
1: Μα γι' αυτό σου λέω ότι ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει πράγματα, αλλά προσωπική μου γνώμη πιστεύω ότι η ομάδα που θα πέσει σίγουρα θα είναι η Λάρισα.
0: Η Λάρισα είναι και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Εγώ έτσι πιστεύω, δηλαδή. Σύμφωνα με την πορεία που έχει δείξει τώρα, έτσι, τώρα άμα στα παιχνίδια, στα τέσσερα παιχνίδια τα επόμενα μεταμορφωθεί, ρε φίλε, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Εντάξει. Αλλά... θα ήμασταν μάγοι μετά, δεν θα ήμασταν.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά λέμε σύμφωνα με την πορεία που πάει τώρα, ότι.
0: Και με την εικόνα που έχει δείξει, απλά.
1: Ναι, και με την εικόνα που έχει δείξει, ότι πιστεύω ότι δεν θα καταφέρει να σωθεί στο τέλος. Δηλαδή με αυτή την εικόνα που δείχνει μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα, θα είναι πολύ δύσκολο. Η Λάρισα έφερε η ισοπαλία με το Πανσεραϊκό, ήταν από το Πανσεραϊκό. Έχει μια ισοπαλία με την Κηφισιά, τώρα όσον αφορά τα play-off. Με το Ατρόμητο έχει πάλι ήττα. Γενικά και με το Πανετολικό και με τον Αστέρα έχει ήττε όσον αφορά τα play-off. Έχει μόνο σωστό. Μία. Έχει δύο ισοπαλίες με την Κηφισιά και με τον Πανσεραϊκό. Μέσα στις αίρες η Λάρισα ήρθε 1-1 και μέσα στην Κηφισιά μετά ήρθαν πάλι 1-1. Τα υπόλοιπα παιχνίδια όσον αφορά για τη Λάρισα πάντα για τα, έχει ήττες, έχει δύο ισοπαλίες. Πάντα για τα παιχνίδια που έδωσε στα play-off.
1: Ναι, σημαντικά παιχνίδια.
0: Παιχνίδια να δούμε τι θα γίνει
1: έχει...
0: μέχρι το τέλος.
1: Δεν έχει
0: ξεκαθαρίσει. Όσο για το πρωταθλητή, εγώ πιστεύω Μινά ότι έχει ξεκαθαρίσει. Αν και εκεί έχουμε λίγες αγωνιστικές. Έξι είναι εκεί οι αγωνιστικές όσον αφορά τον πρωταθλητή. Και για το conference που δεν έχει πλέον σημασία.
1: Να πούμε, φίλε Γρηγόρη, και δύο πραγματάκια για το Μουντιάλ.
0: Ναι, να πούμε.
1: Που ξεκινάει να πούμε.
0: 11 Ιουνίου,
1: αν 11 Ιουνίου, βεβαίως.
0: Οι ώρες Μινά είναι απαγορευμένες. Αν δεις την πρώτη αγωνιστική.
1: Το βλέπουμε... ξέρω. 5 η ώρα το πρωί, 4 η ώρα το πρωί,
0: είναι
1: 1 η ώρα το βράδυ. Απαγορευμένες
0: ώρες για τον κόσμο που εργάζεται και δεν μπορεί να παρακολουθεί το Μουντιάλ. Γιατί.
1: Εντάξει, ο Λούσος, είναι λάτρης. Δεν μπορείς να το.
0: Είναι ο λάτρης του ποδοσφαίρου και το Μοντιάλ που γίνεται κάθε 4 χρόνια όπως και η Ευρώπη.
1: Και νομίζω το Μοντιάλ είχαν πει ότι θα το κάνει ο Αντένα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι είχαν πει.
0: Δεν ξέρω τώρα, είναι προγραμματισμένο για τα κανάλια τα κρατικά να παιχτεί.
1: Έτσι είχαν πει τώρα, δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι.
0: Αλλά οι ώρες είναι πολύ.
1: Να πούμε λιγάκι του ομίλου, Γρηγόρη. Στον πρώτο όμιλο έχουμε Τσεχία, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Στο δεύτερο όμιλο Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Καναδά και Κατάρ. Τρίτος όμιλος Σκωτία, Βραζιλία, Αϊτή, Μαρόκο. Τέταρτος όμιλος Τουρκία, Παραγουάη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αυστραλία. Πέμπτος όμιλος Γερμανία, Εκουαδόρ, Ακτή, Ελεφαντοστού και Κουρακάο. Έκτος όμιλος Σουηδία, Ολλανδία, Τινησία, Ιαπωνία. Έβδομος όμιλος Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Όγδος όμιλος Ισπανία, Ουρουγουάη, Πράσινο, Ακροτήρι και Σαουδική Αραβία. Ένατος όμιλος Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη και Ιράκ. Δέκατος όμιλος Αυστρία, Αργεντινή, Αλγερία και Ιορδανία. Ενδέκατος όμιλος Πορτογαλία, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουσμπεκιστάν. Και δωδέκατος όμιλος Κροατία, Αγγλία, Γκάνα, Παναμάς. Δύσκολοι όμιλοι.
0: Ναι, δύσκολοι όμιλοι. 12 όμιλοι έχουμε. Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό και Καναδά θα γίνουν τα παιχνίδια του Μοντιάλ. 11 με 12 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Οι ώρες, όπως είπα, Μινά, για άλλη μια φορά θα το πω, είναι απαγορευμένες για άνθρωπους που εργάζονται και είναι λάτρεις του Μοντιάλ. Πολλοί περιμένουν να δουν Μοντιάλ κάθε 4 χρόνια γιατί τους αρέσει το καλό ποδόσφαιρο και να βλέπουν γενικά το τι γίνεται γύρω από το ποδόσφαιρο, το βασιλιά των σπορ. Όσοι μπορούν και αντέχουν, θα μπορούν να βλέπουν τα παιχνίδια στο Μοντιάλ γιατί, όπως είπαμε, είναι πολλοί που τους αρέσει το Μοντιάλ και το περιμένουν πώς και πώς όταν υπάρχει Μοντιάλ να βλέπουν οι εθνικές ομάδες να αγωνίζονται. Η εθνική μας δεν μπορεί να τα καταφέρει.
1: Η εθνική μας τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, Γρηγόρη. Πρέπει να αλλάξουν
0: κάποια
1: πολλά
0: πράγματα
1: για να μπορέσει να βρεθεί σε μεγάλη διοργάνωση. Δεν γίνεται τώρα να μην μπορείς τόσα χρόνια να πας σε μια μεγάλη διοργάνωση. Κάτι φταίει, φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πρέπει να μπουν οι βάσεις από κάπου να ξεκινήσεις. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα παιδιά, δεν έχουμε παράπονο. Εντάξει, εκεί πέρα ο Γιωβάνοβιτς κάνει σοβαρή δουλειά.
0: Και
1: τα
0: πολύ
1: παιδιά πήγαν στον πρώτο όμιλο του Nations League.
0: Δύσκολος όμιλος εκεί.
1: Δύσκολος
0: με
1: όμιλος,
0: Σερβία και τώρα, με πολλές ομάδες.
1: Οι ομάδες αυτές που είναι ομάδες σε Γρηγόρη, όλες αυτές οι ομάδες στην Nations League 1, δηλαδή στη Λίγκα 1. Είναι ομάδες από το πάνω ράφι, ρε φίλε.
0: Από το πάνω ράφι, ναι, ναι.
1: Ναι, είναι
0: έχει
1: ομάδες,
0: μέσα τη Σερβία και κάποιες άλλες ομάδες που είναι πολύ δυνατές.
1: Πολύ, ναι. Δυνατές πολύ ομάδες, σίγουρα. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει.
0: Εδώ είμαστε. Πάντως έρχεται μέλλον στην Εθνική Ελλάδα. Ήρθατε πολλοί νέοι παίκτες που κάνουν τη διαφορά, φάνηκε και στα παιχνίδια. Εκεί θα δείξει τώρα η Εθνική το κάρμα, το σκληρό που πρέπει να έχουν αυτοί οι νέοι παίκτες που θα παίξουν στην Νέσο Λίγκο, γιατί όπως είπες είναι ομάδες από το πάνω ράφι, για να μπορέσει, να και εκεί να κάνει κάτι και μετά να πάμε για το ευρωπαϊκό. Πάμε σε τραγουδάκι και
1: πάμε τραγουδάκι, χορηγούς και να κλείνουμε σήμερα.
0: Ναι, ναι.

Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Θα περάσουμε στους χορηγούς της εκπομπής μας για άλλη μια φορά. Εισαγωγές και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλαγές. Γιάννης Μαργαρίτης, συναγερμοί, αντικλεπτικά συστήματα. Όλα αυτά θα τα βρείτε στη Λοξίφαλακος 48 στη Φίβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-080-150. Πρατήριο υγρών καυσίμων, Αθανάσιος Τούτους, Αγίου Αθανασίου 5 στο Πυρί της Θήβας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-027-909. Και κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα, Βασιλείου Κωνσταντίνου, συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδούς Θήβας Χαλκίδας. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-029-597 και κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Πάμε και στον επόμενο μας χορηγό. Ανοίξαμε και σας περιμέναμε το νέο μας ιχθυοπολείο, η Ψαροπούλα, στην οδός Αγίου Νικολάου 15. Εκεί θα συναντήσετε ποιότητα και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψάρια όλων των ειδών. Επίσης, στο νέο μας ιχθυοπολείο υπάρχουν νοπά αλιεύματα και ψητά ψαρικά. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τηλεφωνικά τα ψάρια της επιλογής του. Επίσης, δεχόμαστε παραγγελίες για οικογενειακά τραπέζα και εκδηλώσεις. Το τηλέφωνο με το κατάστημα 694-1561-626, ένα κινητό τηλέφωνο, και ένα σταθερό 2262-70-1019. Το κατάστημα η Ψαροπούλα Αγίου Νικολάου 15, 694-1561-626 και 2262-70-1019. Πάμε και στον επόμενο μας χορηγό. Στο παντοπολείο της Μαρίας, στη Νέα Θήβα, στην οδός Βάρναλη 26, θα βρείτε όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας, όπως ψωμί της ημέρας και καφέ. Επίσης, πολλά τοπικά προϊόντα και φρούτα και λαχανικά της εποχής και ό,τι άλλο χρειάζεται πραγματικά ένα σπίτι για την καθημερινότητα. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο παντοπολείο της Μαρίας, στη Νέα Θήβα, οδός Βάρναλη 26.

0: ραντεβού το βράδυ στις 9 η ώρα στην κεντρική πλατεία της Τίβας για την άνοδο της ομάδας στην τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Να ευχηθούμε
0: καλό υπόλοιπο ημέρα στους φίλους μας ακροατές και να είναι καλά. Υγεία, όπως έχουμε πει, υγεία είναι το πάνω. Από τον Γρηγόρη Παύλου και τον Μινά Παπαθωμά που ήταν στα μικρόφωνα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της Βιωτίας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Να προσέχετε τους εαυτούς σας.

0: Χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
1: Έλα βρακά
0: και φτιάξε κατάσταση.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
0: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
1: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
0: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
1: Ψήθηκες.
0: Έλα βρακά.
1: Τρίτο χιλιόμετρο Φιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27306. Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
2: Βουνό.
3: Θάλασσα.
2: Άσπρο.
3: Μαύρο.
2: Κρεατικά.
3: Θαλασσινά.
2: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
3: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
2: Με ζεδοπολείο ψυσταριά.

0: Σταριά Ελαδόπολα, Επαμενόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620 28400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
2: Ραδιοθήβα 97,5.

0: στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Radio Thiva. Radio Thiva Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Radio Thiva 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Radio Thiva 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
4: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
3: Έλα βρακά
4: και φτιάξε κατάσταση.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
4: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
3: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
4: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα είδη ποτίσματος.
3: Ψήθηκες.
4: Έλα βρακά.
3: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27306. Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950. Ό,τι και αν ζητάει πίνα σου, εμείς το έχουμε. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Radio Thiva Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
6: Ραδιοθήβα 97,5.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου, γρήγορα και εύκολα, με χλωτάπιτα Ελλάς Σολ.

0: ρούχα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελλάσοδ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελλάσοδ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
1: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, θύβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
4: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
3: Έλα βρακά
4: και φτιάξε κατάσταση.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
4: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
3: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
4: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
3: Ψήθηκες.
4: Έλα βρακά.
3: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
6: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα.

0: φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
1: Έλα βρακά
0: και φτιάξε κατάσταση.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
0: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
1: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
0: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
1: Ψήθηκες.
0: Έλα βρακά.
1: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27306.
2: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, θύβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
1: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θιβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Θα βγούμε?
8: Φυσικά.
7: Ακούω ιδέες.
9: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
10: Το Noir Cafe Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
11: Noir Cafe Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
10: Noir Cafe Bar. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 22620 266 72.
12: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21 601.
13: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Κάποιες φορές μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-7517-27.

0: Το κίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 769 959.
1: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 69 72 317 714.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
5: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
4: Έλα βρακά
5: και φτιάξε κατάσταση.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
5: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπαρμπεκιού.
4: Περιποιήσου και το κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
5: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
4: Ψήθηκες.
5: Έλα βρακά.
4: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22 62 0 27 306.
6: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θιβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22 62 0 21 688.
7: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22 62 0 25 089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22 62 0 27 950.
8: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
9: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22 680 41 430.
10: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
11: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την.

0: από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφιλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
1: Βουνό.
2: Θάλασσα.
1: Άσπρο.
2: Μαύρο.
1: Κρεατικά.
2: Θαλασσινά.
1: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
2: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
1: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόντα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262 28400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
3: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox. Ή νέο αμόρε?
4: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλοι μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής, για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ, στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262 080 510.
5: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 0 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
6: Θα βγούμε?
7: Φυσικά.
6: Ακούω ιδέες.
8: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
9: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
10: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
9: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμινώντα 109. Τηλέφωνο 2262 0 266 72.
11: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
4: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
3: Έλα βρακά
4: και φτιάξε κατάσταση.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
4: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
3: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
4: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα είδη ποτίσματος.
3: Ψήθηκες.
4: Έλα βρακά.
3: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27306.
5: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
6: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
7: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688.
8: Familia Voglis. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Voglis. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Voglis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
9: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
10: Follow us on Instagram.
11: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία

0: Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασσότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασσότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασσότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
2: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πίνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
5: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620-80510.
6: Βουνό.
7: Θάλασσα.
6: Άσπρο.
7: Μαύρο.
6: Κρεατικά.
7: Θαλασσινά.
6: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
7: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
6: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Θα βγούμε?
8: Φυσικά.
9: Ακούω ιδέες.
10: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
8: Το Noir Cafe Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
1: Noir Cafe Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
8: Noir Cafe Bar. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 22620-26672.
11: Ραδιο Θήβα 97,5.

0: θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
7: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
8: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Μιζρό. Νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
9: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστο οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959. Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με Χλωτάπιτα Ελασσότ.
10: Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γλυσίδι.

0: Στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Ακρέφνιο Βιωτίας και στο elasot.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
1: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, θύβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Βουνό.
5: Θάλασσα.
4: Άσπρο.
5: Μαύρο.
4: Κρεατικά.
5: Θαλασσινά.
4: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
5: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
4: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620 28400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
6: Θα βγούμε?
5: Φυσικά.
6: Ακούω ιδέες.
7: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
1: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
6: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
1: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 22620 266 72.
8: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου, γρήγορα και εύκολα, με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
5: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Θα βγούμε?
8: Φυσικά.
7: Ακούε ιδέες.
9: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
10: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
11: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας, χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι, ζωντανή μουσική και DJs.
10: Νουάρ Καφέ Μπαρ, Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 2262-026672.
12: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
3: Lighting up your world.
2: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620 26800 και 6972 317 714.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

Η ώρα στον 9.75. Είναι 12 παρατέταρτο.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Θα ήθελες να έχεις μία επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.